0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Αλεξανδρία.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, που δεν επιτρέπεται να διενεργούνται οι συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο Υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη εκτακτός έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Παράλληλα, έχετε ο φάκελος του ιατρείου η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και επίσης ιατρός σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη και στο ιατρείο. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης μεταφέρθηκε εσπεσμένα στο ΕΛΠΙΣ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν από τις 5 χθες το απόγευμα, χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση και στις 6 παρά 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία και θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας νωρίτερα στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Σήμερα σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας. Σε χειρουργική επέμβαση για εξάρθρωση στο πόδι υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχείο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Εξιτήριο έλαβαν χθες το απόγευμα η 50χρονη και οι 17χρονοι που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Με το στίχο μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, όπως είπε, και καμιά καταστροφή. Ο πλανήτης μόλις έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της. Σύμφωνα με τα δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία να φτάνει τους 16,96 βαθμούς Κελσίου, ο Αύγουστος ήταν ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ, ανεξαρτήτως εποχής, όπως υπογραμμίζει ο Ευρωπαϊκός Θεσμός, τα δεδομένα του οποίου ανάγονται έως και το 1940. Τρεις άντρες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικού πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκοεμπορίου στην περιοχή της Καραϊβικής, όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. στην αθλητική σας ενημέρωση, στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής, στη League Face του Champions League, Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Sporting Lissabonas Galatasaray 3-1, Napoli Arsenal 0-1. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδας Superbet ρίχνεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Και αυτή η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Δεν ξέρω τι να σας πω, να σας πω την αλήθεια για την ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν ήμουν μάλλον από τους φαν, να σας πω. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία, διότι είχε φανατικούς. Λάτρης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως γράφει η Τασούλα Επτακύλη σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, η οποία από το 93 μπλέκεται στα των εταιριών που ασχολούνται με τραγουδιστές, δισκογραφικών εταιριών, που εμφανίστηκε μπροστά του ένας νεαρός με μικρές πωλήσεις στην αρχή, αλλά το είχε λέει. Είχε αυτό το μαγικό άστρο που ενδεχομένως έχουν κάποιοι άνθρωποι που περπατάνε και δίπλα μας, να ξέρετε. Λοιπόν, ξεχώριζε λέει για την τόλμη να είναι διαφορετικός, να αυτοσαρκάζεται και να πειραματίζεται ο Γιώργος Μαζονάκης σε ηλικία 54 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Μάθαμε αυτά που μάθαμε χθες για την ιστορία της πλασμαφαίρεσης. Έπαιρα και εγώ τηλέφωνο να ρωτήσω γιατρό τώρα τι είναι η πλασμαφαίρεση, ψάλτη. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης σχετικά με το ιατρείο στο οποίο γινόταν όλη αυτή η ιστορία. Εκ των υστέρων πάλι προκύπτουν τρύπες στο σύστημα. Ποιος πουλάει, τι πουλάει, ποιος εμπιστεύεται, ποιον εμπιστεύεται. Εδώ σας θέλω. Και επειδή μίλησα, θυμίζω βέβαια, εντάξει, ότι ο Μαζονάκης ετοιμάζει και μια μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια. Βέβαια, από το 93 είναι 33 χρόνια. Καλή ώρα, ομιλών. Το 33 ξεκίνησε, το 33 όχι ηλικία, έτσι κατάλαβες. Πετράν, λοιπόν, 33 χρόνια λέει, και μάλιστα την ετοίμαζε λέει με πάρα πολλές λεπτομέρειες την συναυλία αυτή. Θυμίζω τα γεγονότα που είχαμε το καλοκαίρι εκεί με το Δρομοκαίτιο, άλλη πονεμένη ιστορία. Ανήμερα το 15 Αύγουστο, θυμίζω, που βρέθηκε έγκλειστος. Αλλά επίσης θέλω να σας πω, ρωτώντας εχθές διάφορα πράγματα και ανθρώπους που είναι σε αυτόν τον χώρο, τον χώρο των μαγαζιών κλπ, μου λέγανε εξαιρετικά λόγια, όχι για να μου πούνε εξαιρετικά λόγια, γιατί αυτός ο χώρος, ξέρετε, είναι λίγο περίεργος, αλλά για το ότι βοηθούσε λέει πάρα πολύ, πάρα πολλούς ανθρώπους, χωρίς ποτέ να το λέει. Και αυτό ήταν μεγαλείο ψυχής. Μεγαλείο ψυχής. Βέβαια, ξαναγυρίζω στο μεγάλο ζήτημα, βέβαια, όλη αυτή η ιστορία, φλαστοκύτταρα, λέει, πλασμαφαίρεση κλπ. Έμαθα πράγματα και θάματα, να σας πω την αλήθεια. Ένας παράλληλος κόσμος, ο οποίος, να σας πω, προσπαθεί απεγνωσμένα, όχι, δεν το λέω για τον συγχωρεμένο, έτσι δεν είναι, αλλά προσπαθεί, λέει, να διατηρηθεί νέος. Τι λες, ρε παιδί μου, καταπληκτικό. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γυναίκες. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι και άντρες, οι οποίοι, λέει, προσπαθούν να μειώσουν αυτό που δείχνουν. Όμως, επειδή μίλησα και με ένα φίλο μου γιατρό, πολύ καλό παλικάρι, ελπίζω, γιατί μου τσίνησε λίγο που του ζήτησα να πούμε στον αέρα. Πολύ καλός μου φίλος, απόλυτα εξειδικευμένος σε ένα τομέα. Έκανε και μια ανάρτηση, η αλήθεια είναι. Είπε τα εξής. Μου είπε τα εξής. Έλλειψη κανόνων και ρυθμιστικών μηχανισμών στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου. Ιατροί που παριστάνουν ειδικούς χωρίς εκπαίδευση και πιστοποίηση. Χρήση προϊόντων χωρίς έγκριση. Ακούστε. Κλινικές, λέει, χωρίς πιστοποιήσεις και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι. Μάλιστα. Άμεσα, λέει, όλα τα εμπλεκόμενα ιατρικά όργανα, Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, Ιατρική Σύλλογη κατά τόπους, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, να ορίσουν ειδική επιτροπή ελέγχου και ρυθμιστικών κανονισμών για γιατρούς και κλινικές που εφαρμόζουν μια σειρά, λέει, από τεχνικές, διότι βλέπω, λέει, και διαφημίσεις, όλα αυτά που τα λέει ο γιατρός τα λέω εγώ, και στα κοινωνικά δίκτυα που είναι, λέει, ψευδείς παραπλανητικές και επικίνδυνες. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο. Άγρια δύση, κατέληξε ο φίλος μου γιατρός. Κατάλαβες, φίλε ακροατή, κατάλαβα να λες. Και σου λέω, μη γίνει το μοιραίο, μη γίνει το δύσκολο. Εν τω μεταξύ, μου λέγανε χθες, με αφορμή γύρω στις 12, λέει 12.30 μεσάνυχτα, να ξέρετε τι ώρα είμαι ξύπνιος, έτσι. Αυτά να τα βλέπεις εσύ, είναι αραιά απέναντι, έτσι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ευτυχώς που επιστρέψαμε στο κανονικό ραδιοθάλαμο και μπορώ να απλώσω την πραμάτια από εδώ πέρα. Χθες είχα χαθεί, έβλεπα θάλασσα, αλλά δεν μπορούσα να τα βάλω σε τάξη. Λοιπόν. Πήγε, λέει, 12 περίπου, γύρω στις 12.30 λέει, έφυγαν οι δύο γιατροί, ο σύζυγος και η σύζυγος, που ήταν το ιατρείο στο οποίο κάπου στο κέντρο της Αθήνας, στο Κορονάκι, ήταν να γίνει αυτή η ιστορία της πλασμαφαίρεσης. Μάλιστα. Ο νομικός παραστάτης εκεί του γιατρού είπε ότι όλα τα μηχανήματα τα οποία υπήρχαν εκεί ήταν νόμιμα. Γίνονται έλεγχοι σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Εκ των υστέρων βεβαίως οι έλεγχοι, έτσι, όχι εκ των προτέρων, ναι. Έχουμε και αυτά που είπε ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός υγείας. Και ξαναλέω, για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αυτό που λέμε ένα αστέρι πάνω του. Πολλά τραγούδια. Χθες ζήτησα από την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αλλά δεν θα κάνουμε μουσική εκπομπή, δεν θα το γυρίσουμε μετά, αλλού δεν έχει νόημα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά η πλασμαφαίρεση, κυρίες και κύριοι, είναι, λέει, μια θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται, λέει, για την απομάκρυνση παθολογικών ουσιών από το πλάσμα του αίματος. Η χρήση, λέει, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, λέει, σε νευρολογικά, αιματολογικά, νεφρολογικά και αυτοάνωσα νοσήματα. Στη χώρα μας, θεωρητικό αυτό που θα σας πω, πραγματοποιείται, λέει, σε εξειδικευμένα νοσοκομεία και πανεπιστημιακά κέντρα, καθώς, λέει, και σε επιλεγμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Το πλάσμα, το υγρό δηλαδή μέρος του αίματος, διαχωρίζεται, λέει, από τα αιμοσφαίρια με ειδικό μηχανισμό, τέλος πάντων, και απομακρύνεται, λέει, το επιβλαβές, εκείνες δηλαδή τις ουσίες, τις τοξικές, οι οποίες λειτουργούν, λέει, καταστροφικά για τον οργανισμό. Τα κύτταρα του αίματος αναμειγνύονται, λέει, με υγρό αντικατάστασης και επιστρέφουν στον οργανισμό. Είναι νόμιμη διαδικασία. Με τη θεραπεία, λέει, να διαρκεί περίπου 3 ώρες. Είναι σαν να κάνεις, ρε παιδί μου, μου λέγανε χθες, περίπου σας λέω τώρα, για να καταλάβετε τι γίνεται, σαν να πηγαίνεις για να κάνεις, να έχεις θέμα με τα νεφρά σου και να κάνεις αιμοκάθαρση. Έτσι, αλλά είναι κάπως έτσι. Στη συντριπτική πλειονότητα, λέει, των περιστατικών, η μέθοδος εφαρμόζεται, λέει, τέλος πάντων, με έναν τρόπο, και αποφεύγουν την τοποθέτηση, λέει, καθετήρων σε κεντρικές φλέβες. Αυτό γίνεται, λέει, για να θεραπευτούν παθήσεις όπου το ανοσοποιητικό δυσλειτουργεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω πράγματα τώρα να πω και να μην πω και αυτό και λοιπά. Έτσι. Αυτά. 54 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Για διαβάστε τα σούλια από τα Κύλη σήμερα στην Καθημερινή. Κάτι έγραψε χθες στα κοινωνικά δίκτυα η κυρία Επτακύλη, καλή συνάδελφος της εφημερίδας, για την πρώτη παρουσία το 1993 στην εταιρεία που ήταν τότε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η Polygram, λέμε το όνομα, έτσι, τώρα δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία. Λοιπόν, και εμφανίστηκε, λέει, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είχε ένα αστέρι μαζί του, λέει, κυκλοφορούσε από πάνω του, το φώτισε. Ξαναλέω, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν βγάλει και συνθήμα, νομίζω, πώς το λέγανε, και το μαζό. Για πάντα, όχι. Όσο ζω, μαζό. Ναι, μπράβο, ναι. Μου το έλεγε και μια συνάδελφος, αλλά δεν μπορώ να τα πω αυτά, να ξέρετε. Τι να πω, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, γνωστή συνάδελφος, η οποία ήταν φανατική του συγχωρεμένου. Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι. Τι να πω, ξεκίνησα ανάποδα σήμερα. Πολλά άλλα ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω για τον αστροναύτη. Αστροναύτης ή κοσμοναύτης. Εδώ σας θέλω. Θα μου πεις πρωί-πρωί, ρε Ψάλτη. Ναι, σωστό και αυτό. Ήθελα να σας πω για τις δημοσκοπήσεις, ήθελα να σας πω για τα καλώδια, ήθελα να σας πω για το Καστελόριζο, γιατί έρχεται και η ώρα του Καστελορίζου την Κυριακή. Ήθελα να σας πω για τα 101 δολάρια. 101 δολάρια. Θυμάστε το σύνθημα στο μπάσκετ. Κάτω, στάρα, 100. Και μου λέει πάλι, τέλος πάντων, καλή του ώρα. 2-0-4 η 95, 2-0-2 το πετρέλαιο. Ζήτω που καήκαμε. Ο πληθωρισμός 3,8, δόξα τον μεγάλο δύναμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Γενικώς είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα τα λέω εγώ για. Εντάξει, κάποιοι θα εκνευρίζεστε, αλλά θέλω να σας πω, άμα κάνουμε και λίγο πλάκα με την ιστορία, να τη βγάλουμε καθαρή, σας το λέω ειλικρινά. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχουμε Viber, κυρίες και κύριοι. Εκεί δεν παίρνετε τηλέφωνο. Μην περιμένετε να σας απαντήσει κανένας. Έτσι. Είναι 698. Είναι σαν ένα κινητό τηλέφωνο, ρε παιδί μου, αλλά εκεί στέλνει μόνο μηνύματα. Στέλνετε φωτογραφίες αν θέλετε, αν δείτε κάτι στον δρόμο και έτσι σας κάνει εντύπωση. Επίσης δεν μπορώ να ακούσω αν μου στείλετε ηχητικό μήνυμα. Δηλαδή, άμα μιλήσετε κάτι και το στείλετε εκεί πέρα, εγώ δεν μπορώ να τα ακούσω. Μπορώ όμως να διαβάσω και να δω και να μεταφέρω. 698-123-1003. Εύκολο, δεν είναι. 698-123-1003. Έρχεται λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματα και με αυτόν τον τρόπο. Πιο εύκολα και πιο γρήγορα, αν θέλετε δηλαδή. Κατά τα άλλα, ισχύουν αυτά που ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174. Είτε skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, το σχολιανά, την παρατήρηση, την επισήμανση και τα κουβεντιάζουμε εδώ και έρχονται όλα εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Έχουμε ρίζο σήμερα, άρα, ό,τι θέλετε παρακαλώ πάρα πολύ, με τους ίδιους τρόπους και με το Viper αν θέλετε. 698-123-1003. Ωραία, στέλνετε μηνυματάκια για να οριοθετήσουμε τα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την υπόθεση αυτή. Να μην το ξεχάσω, καταρχήν να πω τις καλημέρες μου γενικώς και να επανέλθω, να πω ότι... Που ρε, χάσαμε και το στυλό μας. Μπράβο, χάσαμε και το στυλό μας. Πάρα πολύ. Κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Μετά από καιρό βρίσκω την κυρία Σταματίου, να σας πω την αλήθεια, Δημητρούλα. Ναι, δεν τα είχαμε πει. 7 και 3 ανατολή του ηλίου και Δύση 8 παρα 18. Μικραίνει η μέρα σταθερά και αποκάλυπτα. Τις δυο τελευταίες μέρες, μην το πείτε παρά έξω, δρόσησε λιγάκι. Όχι μέσα σπίτια. Μέσα σπίτια κάνει ζέστη ακόμα. Λοιπόν, αλλά βλέπω χθες η Κόνιτσα, η πιο ψηλή θερμοκρασία στην Κόνιτσα. Έβρεξε χθες την Κόνιτσα και έσβησε και η φωτιά. Μετά από 10 μέρες. Βέβαια, την είχαν αντιμετωπίσει τα ελικόπτερα, τα έρμα. Δύσκολη φωτιά, η οποία ξεκίνησε, να ξέρετε, από κεραυνό, Και χθες έκανα μια συζήτηση. Εκεί υπήρχαν και πολλές αντιδράσεις, έμαθα, για την προσπάθεια όλο αυτό το δάσος πάνω από την πόλη της Κόνιτσας να υπάρχουν, λέει, αντιπυρικοί δρόμοι. Δεν θέλανε, λέει, σε τοπικό επίπεδο τους αντιπυρικούς δρόμους. Άρα δεν μπορούσαν και τώρα που προέκυψε το ζήτημα οι επίγειες δυνάμεις να κάνουν δουλειά. 35 η Κόνιτσα, η Σπάρτη 34 και 4, εντάξει, καλές θερμοκρασίες. Στα Πατήσια 34 και 2, στη Ξυλοκέρυζα στην Κόρινθο 34 και 1. Εκεί, εντάξει, ήμασταν καλά. Τις δύο τελευταίες μέρες είμαστε καλά, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω, δροσίσαμε. Τα είπε η κυρία Σούζη, να ξέρετε. Έτσι, τα είπε. Πολύ ωραία. Τι γίνεται με τα πετρέλαια, τι να γίνει με τα πετρέλαια, σε καλό δρόμο είμαστε. Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη έκοψε και κάνα δεκαριά κομμάτια εκεί από τον Αλέξη Τσίπρα. Παιδιά, ήταν ατελείωτο, είχε ο Αλέξης. Έλεγε και έλεγε. Δηλαδή, ξεκίνησε στις 5 και σταμάτησα να τον βλέπω 8 και 20, παιδιά. Βαρέα ανθυγινά, σας το λέω να το ξέρετε. Ξεκινημένα, μιλημένα. Είπε, βέβαια, ενδιαφέροντα πράγματα κατά την άποψή μου, αλλά εντάξει. Α πούμε 5 πράγματα μετά τις 6:30, διότι είναι ένας πολιτικός παράγων από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δημοσκοπήσεις, γιατί είχαμε και δημοσκόπηση χθες. Εκεί όμως στις δημοσκοπήσεις πρέπει να σας πω, γιατί και αυτό έχει τη δική του σημασία, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το ενδιαφέρον είναι τα ποιοτικά στοιχεία, διότι ακόμα δεν έχει ζεστάθει το κλίμα, διότι εγώ ακούω από συναδέλφους και θερμαίνεται το πολιτικό κόμμα, και κλίμα και ξανά θερμαίνεται. Τι θερμάμε, θερμαίνεται τώρα που έχουμε 7 μήνες πριν τις εκλογές, τι θα γίνει τον τελευταίο μήνα. Καούμε ζωντανοί, σιγά παιδιά, ψυχραιμία. Λοιπόν, για ακούστε λοιπόν από τη δημοσκόπηση εταιρεία GPO, δεν θα σας πω εκτίμηση ψήφου, ξαναλέω, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά λοιπόν. Θετικά, λέει, μάλλον θετικά αποτιμά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το 36,2%. Άρα υπάρχει ένα 67, τόσο που δεν τα εκτιμάει θετικά. Δηλαδή, ένας χοντρικά στους τρεις λέει θετικά, δύο στους τρεις λένε όχι θετικά. Εντάξει. Λοιπόν, θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ένας στους τέσσερις. 24,6%. Πάνω όμως από τον Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά αυτά τα οποία έχει δημοσιοποιήσει ότι θα πει στην Θεσσαλονίκη, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης που αγγίζει, παρακαλώ πάρα πολύ, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, έτσι, 26,6%. Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρεί το πρόγραμμα, λέει, του Μητσοτάκη το 44%, του Αλέξη Τσίπρα το 20,4%, του Νίκου Ανδρουλάκη το 25%. Στο ερώτημα ποιος από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο, ένας στους τέσσερις απαντάει ο Μητσοτάκης, 15% ο Τσίπρας, 10,6% ο Ανδρουλάκης, ενώ σχεδόν το 46% απαντά κανένας από τους τρεις. Ποιοτικά στοιχεία σας λέω πάντα, έτσι. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, ο ένας στους δύο ανησυχεί πολύ ή αρκετά για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα, ενώ το 48 και κάτι ανησυχεί λίγο, λέει, ή καθόλου, μάλιστα. Αυτά και άλλα έχουν ενδιαφέρον και ηλικιακά κλπ. Αλλά τέλος πάντων να μην σας ζαλίσω για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, επειδή λέω για τα ελληνοτουρκικά και να κλείσουμε έτσι το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Χθες 9 Σεπτεμβρίου ήταν η ημέρα για τους Τούρκους της απελευθέρωσης της Σμύρνης, τα γεγονότα του 22. Έβγαλε λοιπόν μια ανακοίνωση ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας, ο οποίος όπως πάντα έτσι πανηγυρίζει και είναι και προκλητικός, αλλά θα μου πεις, η δική του πλευρά τα βλέπει θετικά τα ζητήματα αυτά, έτσι, για την απελευθέρωση της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή. Εξήρε, λέει, τον Κεμάλ, τον οποίον χαρακτήρισε πρωταγωνιστή του εθνικού αγώνα. Τι είπε, για να κλείσουμε γρήγορα, συγχαίρω για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας. Και τον Κεμάλ, ο οποίος συνέδραμε στον εθνικό αγώνα για τη μεγάλη νίκη. Είναι η 9η Σεπτεμβρίου, η ημερομηνία που διχάζει εμάς και τους Τούρκους. Τα υπόλοιπα μετά. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Sky 100,3.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρο Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, λίγο πριν καταλήξει ένα πανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι, υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 29χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας βρίσκεται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, αυτά και πάλι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχει πολλά τραγούδια η αλήθεια. Είναι τώρα που τα βάζουμε και τα ακούμε εδώ παρέα με την νεαρά απέναντί μου. Λοιπόν, και για μένα που δεν ήμουν, σας ξαναλέω, φαν, αλλά επιμένω να λέω ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το ζήτημα είναι ότι ήταν μόλις 54 ετών, αρκετά ταλαιπωρημένος, αλλά με μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία ζωής, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι αυτή η ιστορία με το Viber δεν θα μας βγει σε καλό. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, μπράβο σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολλά έχουν και πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν να πω καλημέρα, ας πούμε, στο φίλο μου τον Βασίλη στο Ηράκλειο. Μου λέει 2.16 αμόλυβδη, 2.09 το ντίζελ. Βασίλη μου, σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Άκουσα χθες και τον αρμόδιο υπουργό, να σας πω την αλήθεια, να λέει ότι αν και εφόσον χρειαστεί, τι αν χρειαστεί. Προφανώς χρειάζεται. Δεν θα χρειαστεί, χρειάζεται τώρα. Αν παραμείνει αυτή η κατάσταση, η διεθνής με 101. 101 δεν είναι στα 100, θα μου πεις μια διαφορά, ρε ψάλτη. Ναι, αλλά είναι, οι τάσεις είναι ανωδικές. Και βλέπω γενικά τα χρηματιστήρια σήμερα να είναι πεσμένα. Είναι λέει, γενικότερα το κλίμα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Η εικόνα που έχω όσον αφορά και το φυσικό αέριο είναι 79 ευρώ η μεγαβατόρα. 36 είχε, να ξέρετε. Και έχει τώρα 79. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Τώρα να σας πω την αλήθεια, βλέπω ότι μόλις έπεσε κάτω από τα 101 το Brent στα 100,92 με μία πτώση 0,29%. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σας τα έλεγα και χθες, έχει πει ότι μόλις τελειώσει η ιστορία του πολέμου, την περιμένουμε εδώ και 6 μήνες. Πάει, έρχεται, ζαλιστήκαμε. Θα πέσουμε κάτω στο τέλος. Θα αποκλιμακωθούν, λέει, οι τιμές. Ενώ να σας πω ότι η Guardian, η εφημερίδα Guardian, λέει το εξής, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ισχυρίζεται, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος ότι θα δώσει, λέει, $5,000 σε κάθε Αμερικανό αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται. Καθώς υπερασπίζεται τον πόλεμο, λέει, στο Ιράν και τους δασμούς. Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά από πού θα βρεθούν τα χρήματα ή τη νομιμότητα του κινήτρου, αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα του Guardian. Έβλεπα χθες, τώρα με αφορμή τα της οικονομίας των ΗΠΑ, που ξέρετε ότι γενικότερα δεν πάνε καλά τα πράγματα, το χρέος είναι τεράστιο κλπ. Ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, θέλει 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια η Αμερική για τους τόκους ετησίως. 1,5 τρισεκατομμύρια. Σε καλό δρόμο. Τι λέτε κι εσείς. Γενικά είμαστε σε μια περίεργη περίοδο, θα έλεγε κάποιος, γενικότερα όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παγκόσμια οικονομία. Ευγενικά το λέω. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Έχει ξεκινήσει. Καλό ταξίδι και καλό παράδεισο, λέει, στον Μαζονάκη. Έφυγε τόσο άδικα. Δεν έχεις άδικο κι εσύ όμως. Δημήτρη μου, δίκιο έχεις. Ήταν έκπληξη η είδηση του θανάτου, έτσι, της ανακοπής, στην οποία από ό,τι τουλάχιστον έγινε γνωστό, υπέστη ο τραγουδιστής. Γειτόνισσα, καλημέρα. Γειτόνισσα, μην πιστεύεις φωτογραφίες, μπορεί να και μαϊμού. Καλημέρα, γειτόνισσα. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Πολύ καλά λόγια, σε ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάτε, αφήστε τα καλά λόγια, μην ξεχνάτε το ρίζο, ξαναλέω. Και τώρα που λέω ο ρίζος, βλέπω σήμερα στην Καθημερινή κάτι το οποίο το ξέραμε, ότι λέει ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη. Δηλαδή παίρνει σύνταξη και συνεχίζει να εργάζεται. Γιατί θα μου πεις, ψάλτη, δύο οι βασικοί λόγοι, όπως καταλαβαίνετε. Το ένα, ότι η σύνταξη δεν φτάνει με βάση τις υποχρεώσεις, και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει και το κατάλληλο προσωπικό να τον αντικαταστήσει. Να ξέρετε, λέει, ότι το πρώτο οκτάμινο της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, έχουν υποβληθεί 144.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα 129.000. Δηλαδή φέτος έχουμε παραπάνω 15.000 αιτήσεις. Θα ρωτήσουμε το ρίζο γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα. Βέβαια, αυτοί που γενικά ξέρουν το χώρο λένε ότι πάντοτε κάποιοι που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το κάνουν, γιατί δεν ξέρουν τι θα τους περιμένει με τη νέα χρονιά κάθε φορά. Αλλά επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον,
μου το έχουν θέσει αρκετοί οι φίλοι της πρωινής παρέας και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί και εγώ μερικές φορές δεν τα πιάνω κιόλα. Τι θα σημάνει το 500άρικο από του χρόνου, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, και είναι μεικτό το ποσό, διότι αυτό λέει προσμετράται και στα συντάξιμα το 500άρικο. Κάτι σημαίνει, κάτι προστίθεται. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο και για το ζήτημα αυτό. Γιάννη μου, καλημέρα. Ωραίο το ερώτημα, το έβαλες για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στο φίλο μου στην Καλλιθέα. Λοιπόν, απογοητευμένο το βλέπω, τώρα ακούω και το διαβάζω. Λοιπόν, και για τον Πρωθυπουργό και για τον κύριο Τσίπρα. Ο Πασοκόβιος, μου αρέσουν αυτά, ξέρετε. Η κυβέρνηση λέει, αλλά όχι μόνο αυτή, δεν λέει, κουβέντα λέει για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν τα λέγαμε προχθές με τον Ασμάτογλου. Να ξέρετε ότι θα ξεκινήσει περίπου πάνω από το 1,90. Και λέει ο φίλος, όπως πάντα πράγματα, η τιμή πλησιάζει το 1,9 το λίτρο από 1,20 πέρυσι. Θέλω να πιστεύω, λέει, ότι η κυβέρνηση ήδη σκέφτεται γενναία οριζόντια επιδότηση από κοινού με τα κερδοφόρα δηληστήρια για να φτάσουμε στα περσινά επίπεδα, τα οποία δεν τα λες και φθηνά. Διαφορετικά θα ψάχνουν την ψήφο τους. Αυτό που διαρρέει, αλλά θα μου πεις, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα ισχύσει ή όχι, είναι, λέει, ότι θα αυξηθεί το ποσό της αποζημίωσης που δίνεται. Αυτό το, η ενίσχυση, τέλος πάντων, για το πετρέλαιο συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που θα πάρουν, έτσι. Μιχάλη μου, καλημέρα. Πού είσαι, χαμένος? Δροσερά τα Χανιά, μου λέει. Στο αεροδρόμιο 18,4 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είστε, παιδιά. Και μαθαίνω ότι η Κρήτη είναι γεμάτη τουρίστες. Ακόμα, διότι το καλοκαίρι είναι εδώ, όπως μου είπε και χθες μια ψυχή καλή τη ώρα από την Κρήτη. Ψάλτη, μου λέει, καλό από καλό καιρό. Ωραίο, μ' άρεσε. Εμείς το έχουμε αφήσει το καλοκαίρι κανονικά πίσω μας. Που λέει ο λόγος, δηλαδή. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Μέρη. Άνθρωπος, λέει, που βοηθούσε για το συγχωρεμένο, δεν του άξιζε. Καλά, προφανώς, ρε παιδί μου. Και μικρός, 54 ετών μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Μικρός είναι. Πω πω, παιδιά, όταν ήμουν μικρός, συγγνώμη, θα το πω και αυτό, που ζούσε η μάνα μου και ο πατέρας μου και λοιπά, και μου έλεγε, ξέρω εγώ, έφυγε, λέει, ο άλλος, λέει, 60 χρονών. Λέει. Και μου έλεγε, έλεγε η μάνα μου στον πατέρα μου, μικρός ήταν. Λέω, τι μικρός, τι λένε αυτοί. Τώρα που κοντοζύγωσα και έφτασα, κοντοζύγωσα, λέω, παιδιά, κατσίτε καλά. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Και εγώ τα ίδια λέω τώρα. Και λέει η κόρη μου, άρες μάρες κουκουνάρες. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, λέει πάλι ο φίλος από την Καλλιθέα, ο προσωπικός μου γιατρός λύζει στο δωμάτιο 30 τετραγωνικό, προσπαθούσε να με πείσει να μου κάνει θεραπεία, λέει, για την υπέρταση, αλλά δεν δέχτηκα γιατί αυτή η θεραπεία δεν εμφανιζόταν, λέει, σε κανένα νοσοκομείο. Δεν ξέρω, με βάση αυτά πάντως του γιατρού, με τον οποίο είναι και φίλος μου, σας λέω πραγματικά, και είναι και πολύ καλό παιδί και είναι δουλευταράς και έχει πολύ καλό όνομα στην αγορά. Ελπίζω να τον έχω στην παρέα μας αύριο, ελπίζω. Είναι συγκλονιστικά όλα αυτά τα οποία δεν γίνονται και πρέπει να γίνονται όσον αφορά τους ελέγχους. Συγκλονιστικά, και επίσης το συμβουλή σας το λέω, θα μου πεις και γιατί μας το λες, Ψάλτη. Το λέω για να το πιστέψω κι εγώ. Μην πιστεύετε τι βλέπετε στις διαφημίσεις, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και τα πουλάνε για συγκλονιστικές θεραπείες κλπ. Κλπ. Να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την υγεία σας και με το που ποιον επιτρέπετε να ασχοληθεί με την υγεία σας. Καλημέρα στην Έλλη. Όσο ζω, μαζό, λέει, και αν δεν ζει, μαζί. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, Έλλη. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Θα το ρωτήσω τον. Ναι, αυτό είναι μια απόφαση. Το πάνω από τα 65 και κάτω από τα 65, με αφορμή τα 400 ευρώ που είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ένα θέμα το οποίο γενικότερα υπάρχει. Δικαιολογείται, λέει, αφού είναι ήδη συνταξιούχοι, λέει ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής. Παναγιώτη, μπήκε το ερώτημά σου, OK. Άλλος ο Παναγιώτης, καλημέρα. Λοιπόν, μου λέει, πώς μπορεί η οικονομία να πάει καλά και η ακρίβεια, όταν λέω βαψωμαλιάς, υποψιάζομαι ότι αναφέρεσαι στον Αμερικανό πρόεδρο, αποφάσισε να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα. Η χώρα αυτή, το Ιράν, έχει σχεδόν το 20-30% του πετρελαίου παγκοσμίως, λιπάσματα, αέριο κλπ. Δεν έχει και άδικο. Δεν έχει και άδικο. Και δεν, είναι και μια τακτική περίεργη που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Προκλητικά περίεργη, θα έλεγε κανείς, για να είμαι και πολύ ευγενικός. Λάζαρε, καλημέρα στο Ζεφύρι. Τώρα πάω στα μηνύματα που έχετε στείλει στο Viber. Προσέξτε, δεν απαντάμε, δεν μπορώ να απαντήσω στο Viber. Μου στέλνετε μηνύματα, κάνετε ό,τι θέλετε. Ο αριθμός είναι 698-123-1003. Εύκολο, δεν είναι?
Σαν κινητό τηλέφωνο είναι. 698-123-1003. Ωραία, ωραία. Τα πάμε και αυτά. Γεια σου Λάζαρε. Αναστάση, ψάχνω το τραγούδι, θα σου το πω μετά τις, σε λίγο. Σε λίγο θα το βρω το τραγούδι αυτό που μου ζητάς. Όμως το κριτικό δεν ήταν ωραίο. Το ξαναβάλουμε κάποια στιγμή, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μου τα στέλνει αυτά ο φίλος μου ο Κώστας από την Κρήτη, μου στέλνει άλλα κι άλλα να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Καλημέρα στο Μπαχρέιν. Νάτος. Είναι ο Φίλιππος. Φίλιππε, τι κάνεις? Βγάζει το σκύλο βόλτα, λέει, και μας ακούει στα ακουστικά, καταπληκτικό. Στο Μπαχρέιν. Είδατε τι μαγικό που είναι το ραδιόφωνο, ε. Το λέω και το ξαναλέω εγώ, κάποιοι δεν με ακούνε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι να κάνω, ρε Σιμίνα, από το Ηράκλειο. Άκουγα 3,5 ώρες το Τζίπρα. Έπρεπε να ακούσω. Πρέπει να ακούσω, να ξέρω τι γίνεται. Επίσης, εμείς έχουμε και κολλήματα δημοσίου. Δεν είμαστε normal. Ποιος το λέει αυτό, να ξέρετε, δεν είναι normal. Δυστυχώς, έχουμε και τα βαρέα και ανθυγινά. Γενικά τα παρακολουθούμε και πολιτικά κλπ. Όπως θα ακούσουμε και τον. Σήμερα είναι η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τα νούμερα, τη βλέπω αρκετά χαμηλά. Σήμερα είναι η κυρία Καριστιανού. Παρασκευή ανεβαίνει πάνω ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μαθαίνω ότι θα έχει καλεσμένους τους δημοσιογράφους την Παρασκευή, κάτσε ένα roof garden κλπ. Σάββατο έχει ομιλία, Κυριακή έχει συνέντευξη. Θα την ακούσουμε και αυτή δεν γίνεται. Τι να έρθω να σας πω τη Δευτέρα, τα κάλαντα. Γελάς εσύ απέναντι νεαρά. Ωραία γιαγιά. Όλοι βλέπω εδώ τις ηλικίες μας, γυαλάκια φοράτε έτσι, ε. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, μπράβο σας. Λοιπόν, γεια σου Ανδρέα, καλημέρα στο Πειραιά. Στείλε μας και μια ωραία φωτογραφία. Ναι, ναι, θα πάμε στις διαφημίσεις. Κάτσε ρε παιδί, μισό λεπτό. Ο Παναγιώτης μου έχει στείλει μια καλημέρα πολύ ωραία σε σκίτσο και μια ωραία φωτογραφία στον Καναδά. Ποιος είναι αυτός? Ο Γιώργος. Τι ωραίο πράγμα αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα σας, παιδιά. Θα κολλήσουμε με αυτό, δεν θα κάνουμε εκπομπή, να ξέρετε. Μηνύματα και θα ανταλλάσσουμε για να περπατάμε με τα καλύτερα για το πρωινό της σημερινής ημέρας, της κάθε ημέρας. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πολύ γρήγορα, για να δούμε και τα υπόλοιπα. Το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι ψιλοφόρτωσε, όχι ιδιαίτερα. Καλά είμαστε και έχουμε φτάσει, παιδιά, Πέμπτη, έτσι. Δεν είναι. Από αύριο σχολεία ανοίγουν. Μετά θα μιλήσουμε για τα κηλικία. Να ξέρετε, έχει πολύ πλάκα η ιστορία με τα κηλικία. Θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα. Και το Χαϊδάρι, κάτι έχει συμβεί εκεί στο ρεύμα. Έχει ένα ψιλοτροχαίο, δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα. Κινησούλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Έτσι, στο Χαϊδάρι εννοώ. Ο Πειραιάς είναι καλός. Η Αττική Οδός αέρας. Στην πατρίδα μου επίσης πάρα πολύ ωραία τα πράγματα εκεί από ό,τι βλέπω. Η παραλιακή πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, 4 μέρες μείνανε για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα, 14 του μηνός, στο Καλλιμάρμαρο. Μην το ξεχνάτε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Είναι οι Πατμόν, οι τραγουδιστές οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς, κάνουν συνεχώς και ετοιμάζονται. Πρόβες, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ήρθε το ραντεβού. Τη Δευτέρα, ξαναλέω, το απόγευμα. Λοιπόν, και προσέξτε, έχει και φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, 2, στο Σύνταγμα Μητροπόλη.

0: Μπλε λεωφορείο το 550. Ο ηλεκτρικός, δηλαδή γραμμή Κηφισιά Μαρούση, Κηφισιά Πειραιάς, Άρες Μάρες Κουκουνάρες, οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή TAF 6 του τραμ, για να εξυπηρετήσει όλους, επαναλαμβάνω. Όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους μετά την δεντροφύτευσή τους και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά που κάνει εδώ και χρόνια, κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο χωρισμό μας χάσαμε. Το χωρισμό μας χάσαμε και οι δυο μας από κάτι. Εσύ έχασες το χρόνο σου. Εσύ χασες το χρόνο σου. Μα εγώ καρδιάς κομμάτι.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που μου ζήτησε. Είναι το.
1: Τα χρόνια φύγουνε.
0: Μισό λεπτό.
1: Όταν τα χρόνια,
0: όταν τα χρόνια φύγουνε. Είναι λοιπόν Μπούχλης, Αναστάσης Μπούχλης, Κοντιλιές του χωρισμού. Εντάξει, εγώ θα σε αγαπώ μια θάλασσα και τέλος πάντων. Λοιπόν, μπλέξαμε με τους έρωτες τώρα, δεν θα βρούμε άκρη, να ξέρετε. Όπως επίσης μπλέξαμε και με το Viber, παιδιά, δεν θα κάνουμε εκπομπή. Σας το λέω εγώ από τα μηνύματα τα οποία μου στείλετε. Φτιάχνομαι και δεν θα βρούμε άκρη εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, σε κακό μπελά μπλέξαμε με το σύστημα αυτό. Τα μηνύματα είναι δεκάδες. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα, ήθελα να σας πω κάτι για τον πληθωρισμό. 3,8, 3,8. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών τον Αύγουστο, λέει. Εντάξει, αφήστε.

0: Τώρα το πετρέλαιο θέρμανση δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Το φυσικό αέριο 40%, το πετρέλαιο κίνηση 30%, η βενζίνη 15%, τα ξενοδοχεία, τα πανδοχεία μπα, τα ξενοδοχεία 14%, το μοσχάρι 13%. Πού θα φτάσει το μοσχάρι, 13,5% έχει το μοσχάρι, πρέπει να έχει ανέβει συνολικά 80%. Τα λίπαστα, τα ψάρια 11,5%, το αρνί και το κατσίκι 11%. Το κοτόπουλο δεν βλέπω, αλλά θα το γυρίσουμε στο κοτόπουλο από την υποψιάζουμε. Ενίκεια λέει κατοικιών 6,2. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Αυτά για τον πληθωρισμό, ξαναλέω 3,8. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι συνεχίζουν και αυξάνονται κατά μέσο όρο οι τιμές. Α, εντωμεταξύ τώρα πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ και ψάχνα να βρω αυτές τις τιμές, ξέρετε τώρα κλπ. Μπερδεύτηκα λίγο στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου. Γιατί θα μου πεις, ψάχνει μικρό, δεν μεγάλο. Λοιπόν, γιατί είχε βέβαια τα ταμπελάκια της Εθνική Προσπάθεια για τη Μείωση κλπ. Αλλά είχε και του σούπερ μάρκετ που έλεγε κατώτερη τιμή. Τι να πάρω, το άλλο ή το άλλο, τι δεν μπερδεύτηκα. Ρώταγα εκεί. Βέβαια, τα προϊόντα στα οποία ήταν η κατώτερη τιμή δεν ήταν αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, λαϊκής κατανάλωσης. Γιατί ας πούμε μου έκανε εντύπωση, είχε κάτι, πώς τα λένε αυτά, τα τουρσία. Εντάξει, το τουρσί δεν είναι, έτσι δεν είναι. Είχε κάποιους καφέδες, αλλά όχι απλούς καφέδες. Είχε κάποιους με γεύσεις κλπ. Artificial που λέω κι εγώ. Μπερδεύτηκα όμως, ας ομολογώ. Είχε αυτή η ταμπέλα, είχε και προσφορές. Μπέρδεμα στην ιστορία αυτή. Θα μου πεις γιατί δεν σε ικανοποιείς, Ψάλτη, το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα να πάρεις ένα προϊόν φθηνότερα. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε πάντα πότε, ποια ήταν η τιμή πριν, για να ξέρουμε το τώρα. Αυτό επίσης είναι ένα σκοτεινό σημείο. Έλεγχοι γίνονται και οι έλεγχοι έχουν βγάλει κάτι, όλα είναι καλά. Γενικά ρωτάω. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μάκης μου λέει, κυρία Καριστιανού, την Τόρο έκανε, το έκανε εξαιτίας των απολυτικ ψηφοφόρων. Βουλή δεν θα μπει. Καθίστε να δούμε, μην βιάζεστε. Εγώ είμαι, ξέρετε, ακόμα ξαναλέω, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει καμία τριανταριά χρόνια που είμαι μέσα σε αυτό το χώρο, μην βιάζεστε. Ακόμα έχουμε δρόμο. Λοιπόν, Αναστάση, το τραγούδι το άκουσες, Μπούχλης. Ξαναλέω, βάλε να το ακούσεις και να το κρατήσεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στο Σίδνεϊ ο Βαγγέλης. Χαιρετισμούς. Μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Κώστα, στην Εύβοια. Δεν θα βλέξουμε. Θα βλέξουμε, παιδιά. Σας το λέω, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θα βλέξουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και έχουν έρθει και μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Μην ξεχνάτε το ρίζο, 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια. Η οποία δεν τα έχει σπάσει με τον πρόεδρο, να ξέρετε, δεν του πολύ μιλάει, του κρατάει μούτρα. Είναι εδώ και κάνει δουλειά, να ξέρετε, από το πρωί, από τις 5 ώρα. 7 και 4 επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλους, Sky 100,3.
1: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Hey!
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν απλοκερδό.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Bella FM
15: 100,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει χθες από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία ή εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Παράλληλα, οι αρχές θα διενεργήσουν έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 29χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας βρίσκεται πλέον ιατρική παρακολούθηση στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Ο πλανήτης έζησε το πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη θλιβερή είδηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, που υπέστη ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Στις έρευνες των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει. Αστυνομικοί μαζί με εισαγγελείς θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και προσθέτει ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Παράλληλα, οι αρχές θα διενεργήσουν έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Αδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθείς για τη στάση της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα. Υπογράμμισε ότι έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί, όπως ανέφερε, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών της χώρας. Πρόσθεσε πως η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει.
1: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύ δεν είναι στα λόγια. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι. Επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακροτήριο Τέναρο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφαιρέσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα άλλα που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, είπε, και καμία καταστροφή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα.
2: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω. Προφανώς όμως περνάει από το χέρι του ελληνικού λαού. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, και καμία καταστροφή.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στο Κατσικά Ιωαννινών. Ηλεκτρονικό βραχιόλι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους αναμένεται να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη συνέντευξή του. Σήμερα δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν παρά την εισαγγελική εντολή πλησιάζουν τα θύματα τους όσοι τίθενται υπό περιοριστικούς όρους. Τώρα θα φαίνεται αν ο δράστης θα πλησιάζει και εφόσον ο υπότροπος θα φυλακίζεται, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Αντένα.
3: Αφιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζεις το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα. Κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
0: Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι που βλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 29χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά χθες σε τροχαίο με δύο λεωφορεία που έγινε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας εξήλθε από το χειρουργείο και πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Στη χειρουργική κλινική, στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Εξιτήριο έλαβαν χθες το απόγευμα οι 50χρονη και 17χρονη, που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το ενδεχόμενο νέο μέτρων στήριξης της κοινωνίας εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις προκαλέσουν σημαντικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και του πετρελαίου. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετη στήριξη κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
4: Οποτεδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
0: Σε διεθνές περιβάλλον, μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φαίνει η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent παραμένει πάνω από τα $100 το βαρέλι. Απότομη άνοδο 4,44% κατέγραψε χθες και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Πλησίασε τα €81 ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Οι Ισπανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν ενημερώσει τις αντίστοιχες Μαροκινές αλλά και τη Μαδρίτη για το σχέδιο εφόδου στη Θέουτα μια μέρα πριν περάσουν στον Ισπανικό θύλακα περισσότεροι από 70.000 μετανάστες στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ισπανική κυβέρνηση. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ωστόσο ότι οι πληροφορίες δεν προειδοποίησαν για τον αριθμό των μεταναστών. Εν τω μεταξύ, χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε έκτακτη βοήθεια περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία για να τη στηρίξει στην κρίση της Θέουτα. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, 54χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου του 2004. Η εμβριομεταφορά έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο σε κλινική της Αθήνας. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, από την κρυοσυντήρηση ως τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 ημέρες διάστημα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς δημοσιευμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης αυτόλογου γενετικού υλικού που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημίες στο δημόσιο ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Σύμφωνα με την Αρχή, χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες φαντάσματα και χειράνθρωποι. Στην υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί. Το σχετικό πόρισμα έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Αποτρόπαιο περιστατικό θανάτωση ζώου καταγράφηκε στο Λεβεντοχώρι Ηλίας. Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε ένα γατάκι και εξαφανίστηκε, όπως αναφέρει η φιλοζωική οργάνωση της περιοχής. Σύμφωνα με τη φιλοζωική, σε κοντινή απόσταση βρισκόταν μια γυναίκα η οποία άκουσε τους πυροβολισμούς, αλλά όταν έφτασε στο σημείο, ο δράστης είχε εξαφανιστεί.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του Κυπέλλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες για την ίδια διοργάνωση, ο Όφη νίκησε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο. Καθησυχαστικές είναι οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Dortmund να συνεχίσει τους ελέγχους πριν να επιστρέψει ο 18χρονος διεθνής στη δράση. Νέα τυχεία για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φάλιπε στη θλάση στον οπίστιο Μυριαίο. Τρίτη τέλους για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη στον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Ο διεθνής γκάρτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει σιγά σιγά η κίνηση να πυκνώνει στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα δηλαδή, και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ήδη έχουμε αρκετή κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα συνήθεια υπό τα σημεία, και μακράν ο δυσκολότερος δρόμος προς το παρόν του λεκανοπεδίου είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου βεβαίως, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στον Πειραιά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, πυκνή ροή μόνο κατά μήκος της Ιετιώνιας ακτής και λιγάκι στην Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εκεί η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συνεχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βόρειες και πιθανώς στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Και χθες στην Ήπειρο έβρεξε, έτσι και στην Κόνιτσα φαίνεται ότι είχε αρκετή βροχή να βοηθήσει στη φωτιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος να σας πω ότι την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Αλλάζει ο καιρός ουσιαστικά από την Κυριακή το απόγευμα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας 7 και 19, Sky 100.3. Καλώς ήρθατε, σήμερα είναι Πέμπτη κυρίες και κύριοι. Πέμπτη, καλά δεν λέω, Πέμπτη και ο μήνας εκεί 10 Σεπτεμβρίου. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Με το καλό, καλά αύριο έχουμε αγιασμό, θα μου πεις ψάλτη, εντάξει, σωστό είναι αυτό, από Δευτέρα δηλαδή. Να ξέρετε όμως ότι τα φροντιστήρια της τρίτης λυκείου έχουν ξεκινήσει κανονικά εδώ και 2 εβδομάδες. Τα παρακολουθώ εγώ τα παιδιά εκεί στη γειτονιά μου. Λοιπόν, μπήκαμε σε κανονικούς ρυθμούς, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε όλοι. Θυμίζω πριν πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη, πρώτον τον κύριο Ρίζο που τον έχουμε στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο, άρα περιμένω τα ερωτήματά σας, και μέσω Viber ήδη έχετε στείλει ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ο αριθμός του Viber που είναι μόνο για να στέλνετε μηνύματα, όχι για να με καλείτε, δεν μπορώ να απαντήσω, έτσι γιατί κάποιοι καλείτε, Δημητράκη δεν μου αρέσει ο τρόπος σου, 698-123-1003. Πάρα πολύ απλό. Είναι σαν κινητό τηλέφωνο δηλαδή. 698-123-1003. Συν τους τρόπους τους υπόλοιπους που επικοινωνούμε, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λείπε στην απόψη σου, γράφετε το μηνυματάκι, το στέλνετε και έρχεται μπροστά μου εδώ στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοδάναμο. Η κυρία Μυρτώ Δεμήρη είναι στην παρέα μας. Η κυρία Δεμήρη είναι η αντιπρόεδρος του Σωματείου Σχολικών και Λυκείων Αττικής. Καλημέρα κυρία Δεμήρη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ετοιμαζόμαστε για αύριο.
0: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, σας κάλεσα καταρχήν, διότι πρώτον πρέπει να πω το εξής. Ότι εγώ, εσείς είστε πιο νεότεροι από μένα, μεγάλωσα με ό,τι απαγορεύεται τώρα στα κηλικία. Ό,τι απαγορεύεται τώρα, τα είχαμε εμείς στα κηλικία. Τώρα λοιπόν, αλλάξαν τα πράγματα ορθώς κατά την άποψή μου. Δηλαδή, φρούτα έχει πώς το λένε.
1: Γαλακτοκομικά
0: έχει μικρότερες φωλιάτες. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Δεν έχει φωλιάτες, θα σας διορθώνω. Καλό πρόσημο.
0: Με την καλή έννοια. Τα τυροπιτάκια που έχει δεν είναι τα μικρά.
1: Από φέτος θα είναι τυροπιτάκια.
0: Αυτό λέω. Άρα έχει φωλιάτες, αλλά μικρές. Δεν είναι.
1: Δεν έχει φωλιάτες.
0: Άντε πάλι. Τα τυροπιτάκια τι είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι φωλιάτα. Όχι,
1: Λοιπόν, ανέκαθεν, ναι, στα σχολικά και ηλικία, πάνω από 10 χρόνια, ναι, επιτρεπόταν και συνεχίζει να επιτρέπεται ωστά να πουλάμε μόνο τυρόπιτα με φύλλο κρούστας που να έχει από λιπαρές ουσίες μόνο ελαιόλαδο.
0: Μάλιστα.
1: Η σφολιάτα είναι ένα προϊόν πολύ νόστιμο μεν.
0: Απαγορευμένο
1: δε. Γιατί έχει 50% μαργαρίνη.
0: Ναι, απαγορεύονται, να το πω και αυτό, αλλαντικά, παρασκευάσματα κρέατος, σάλτσες και γλυκά, πίτες με αλλαντικά, πίτσες με αλλαντικά, αλλαντικά και κρέατα και dressing απαγορεύονται.
1: Πολύ σωστά.
0: Να σας πω κάτι. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να κουβεντιάσουμε δύο πράγματα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Το ένα είναι, μου είπατε κάτι που πραγματικά δεν το περίμενα, ότι τα παιδιά μπορεί να παραγγέλνουν απ' έξω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Όχι, δεν υπάρχει απλά. Το ενδεχόμενο είναι το γεγονός, ειδικά από το γυμνάσιο και πάνω.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά αυθαίρετα κυκλοφορούν με το κινητό μέσα σχολεία και παραγγέλνουν delivery που έρχεται στα κάγκελα. Το λέω γρήγορα. Ναι,
0: συγγνώμη, αλλά στα κάγκελα η ιστορία αυτή. Δηλαδή,
1: είναι στα κάγκελα και τα παιδιά κι εμείς.
0: Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί όμως. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, γιατί το Υπουργείο και η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός κάλεσε εκπαιδευτικούς, λέει, και διευθύνσεις να εστιάσουν την προσοχή τους στο θέμα των delivery, παρακαλώ πάρα πολύ, στα σχολεία. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό καθεαυτό. Και το δεύτερο.
1: Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί καταρχάς.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε λίγο απεσιόδοξοι σαν κλάδος προς το θέμα του delivery και των εξωτερικών εισερχομένων.
0: Ναι.
1: Συν να προσθέσω και τα παιδιά που βγαίνουν από το σχολείο και πάνε στα πλησίαστερα καταστήματα, περίπτερα, φούρνους, σούπερ μάρκετ και προμηθεύονται.
0: Μπορούν τα παιδιά, τα μεγάλα παιδιά, θέλω να πω του λυκείου υποψιάζουμε, να βγουν έξω από το σχολείο?
1: Δεν θα έπρεπε να μπορούν. Αλλά μπορούν.
0: Ναι.
1: Ακόμα και σαν γονιός δηλαδή να το δω, είναι επικίνδυνο.
0: Ναι,
1: για πάρα πολλούς λόγους.
0: Προφανώς. Αυτό είναι ένα ζήτημα γενικώς που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Από την άλλη μεριά, καλά καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει ακόμα τιμολόγιο σε κάποια πράγματα. Διότι σας ομολογώ, σας το είπα στο τηλέφωνο, ότι φίλος ακροατής με έβαλε στο παιχνίδι να δω λίγο τα πράγματα τα οποία οριοθετούνται φέτος για τα κηλικία των σχολείων. Ας πούμε τα τυροπιτάκια, τι τιμή θα έχουν σήμερα? Τα τυροπιτάκια αυτά, τα ατομικά, ρε παιδί μου, τα οποία θέλεις. Ξέρω εγώ, αντί για μια τυρόπιτα θέλεις 5, υποτίθεται, ή 4. Για να...
1: Τα πολύ καλά τα λέτε.
0: Ναι, τι κόστος έχουν αυτά, δηλαδή πόσο θα κοστίζουν, ξέρουμε.
1: Μειώθηκαν από τον νόμο κατά πάρα πολύ στα γραμμάρια που επιτρέπεται πλέον να πουλάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά στη χονδρική δεν μειώθηκε σχεδόν καθόλου η τιμή τους. Δηλαδή στη τιμή που αγοράζουμε εμείς,
0: ναι,
1: η τιμή δεν μειώθηκε. Ένα προϊόν που είχε 180 γραμμάρια 55 λεπτά, τώρα πάει στα 100 γραμμάρια δια του νόμου. Και πάει στα 52 λεπτά η τιμή χονδρικής. Από την άλλη, το Υπουργείο ακόμα δεν έχει εκδώσει τον κατάλογο διατίμησης που προσδιορίζει τις τιμές.
0: Όλα τα προϊόντα είναι σε διατίμηση στα κυλικεία?
1: Όχι, είναι κάποια βασικά προϊόντα τα οποία πρέπει να είναι σε διατίμηση για να υπάρχουν ελεγχόμενες τιμές.
0: Μάλιστα, για να
1: ώστε να μπορούν
0: παιδιά.
1: Και τα παιδιά που δεν έχουν,
0: ναι,
1: οικονομική ευχέρεια να μπορούν να προμηθευτούν κάτι και να περάσουν αυτά τα τεράστια 8 ώρα που έχουν.
0: Ναι, αλλάζει και άλλα πράγματα όσον αφορά την υποδομή των κυλικείων των σχολείων. Δηλαδή πρέπει να έχετε και άλλους και άλλα. Πώς να το πω τώρα, αλλά
1: εξοπλισμό και λοιπά, χώρο.
0: Ναι ή όχι.
1: Δεν αλλάζει από τον νόμο, αλλάζει εκ των συνθηκών πρέπει κάποια πράγματα να τα αλλάξουμε.
0: Ναι.
1: Από την άλλη τα σχολικά κυλικεία είναι κάτι τρύπες, θα το πω έτσι λαϊκά, πολύ μικροί χώροι που ναι, δεν παίρνουν πολλών επιδιορθώσεων. Και αυτό μας ζορίζει επίσης. Όμως αυτό δεν είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ότι έχουμε... αιτηθεί στην κυρία Γαπηδάκη να εκλογικευτεί λίγο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο ως προς τις ποσότητες,
0: δηλαδή,
1: να υπάρχουν μικρές αλλά να έχουν τα παιδιά και επιλογές, ναι σωστές, ναι υγιεινές, ναι είμαστε υπέρμαχοι ότι δεν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ούτε παχύσαρκα ούτε να τρέφονται βλαβερά, γιατί είναι τα παιδιά μας.
0: Προφανώς, από εκεί πρέπει να ξεκινάμε την βελτίωση της κατάστασης και να μαθαίνουν
1: τα παιδιά. Αλλά όχι με ένα πλαίσιο το οποίο είναι στερητικό, επιβαλλόμενο, αποτρεπτικό, να μην κάνει την διάθεση για υγιεινή προσέγγιση στη διατροφή,
0: okay,
1: κάτι που επιβάλλεται και τα παιδιά θα αντιδράσουν. Να είναι κάτι που να είναι επιλογή τους.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουν κάπως εκπαιδευτεί σε αυτό.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Με έναν τρόπο παιδαγωγικό, ομαλό, να θέλει το παιδί να έρχεται να ζητάει το πιο υγιεινό προϊόν και όχι να του πω 100 γραμμάρια τυροπιτάκι, αυτό είναι και άμα σ' αρέσει. Είναι ένας άσχημος τρόπος να προσεγγίσεις.
0: Ναι, προφανώς θα πει εγώ
1: την αλλαγή.
0: Ναι, θέλω δύο, όχι, ναι, δεν θα με φτάσει το ένα, θέλω δύο γιατί κλπ. Αλλά είναι ένα ζήτημα όσον αφορά τα τιμολόγια, νομίζω, ενώ οι τιμές που πρέπει να υπάρχουν.
1: Ξέρετε κάτι. Θέλω δύο, αλλά ανεβάζει το κόστος αυτό το δύο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς, αυτό έχετε δίκιο. Να σας
1: όταν
0: πω...
1: το δύο κοστίζει όσο το ένα από αύριο, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για το παιδί.
0: Μια κουβέντα για να κλείσουμε. Τα παιδιά αγοράζουν, θέλω να πω ότι έχουν τη δυνατότητα. Γενικά θέλω να πω, κυρία Δεμήρη.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει ζόρισμα μεγάλο στο χαρτιλίκι των παιδιών.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που εμείς. Πάντα με μια αγωνεϊκότητα βλέποντας τα παιδιά, γιατί είναι παιδιά και βγαίνεσαι και τα αγαπάς, δίνουμε σε παιδιά προϊόντα με διακριτικό τρόπο χωρίς να τα παίρνουμε σε δύσκολη θέση, γιατί ναι, υπάρχει στρίμωγμα, υπάρχει ζόρισμα, τευτέρι, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
0: Τευτέρι, ναι.
1: Τευτέρι, forever, δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ, αλλά ναι, υπάρχει ζόρισμα μεγάλο.
0: Και αυτό,
1: συγγνώμη θέλω να το πω, αυτό είναι κάτι το οποίο φέρνει. Παίζει μεγάλο ρόλο στην παιδική παχυσαρκία. Το φτηνό, η φτηνή τροφή σίγουρα έχει πιο χαμηλές προδιαγραφές.
0: Εντάξει, αυτό
1: ισχύει. Τα παιδιά φέρνουν απ' έξω και από το σπίτι τους πολύ χαμηλής ποιότητας προϊόντα. Αυτό πρέπει με έναν τρόπο να αντιμετωπιστεί. Έτσι.
0: Αν αυτό υπάρχει, η κυρία Δεμήρη, και δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά στην περίπτωση αυτή, ειδικά αν φέρνουν από το σπίτι τους. Γιατί...
1: Μπορεί, αν θέλει η κυβέρνηση, να χρηματοδοτήσει μια ενέργεια. Μπορούν να διανέμονται από τα κυλικεία δωρεάν φρούτα στα παιδιά για να τους γίνει συνήθεια. Αφού είναι δωρεάν θα το πάρω, άρα θα μάθω και να το τρώω. Το μήλο, το αχλάδι και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και αυτός ένας τρόπος εκπαίδευσης.
0: Σωστή παρατήρηση.
1: Να αλλάξω διατροφικές συνήθειες.
0: Ευχαριστώ.
1: Να φέρνει το παιδί να κρουασάν.
0: Ευχαριστώ,
1: περιπέρω.
0: Κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Καλή αρχή.
0: Θα μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Η
0: κυρία Μυρτώ Δεμήρη, αντιπρόεδρος του Σωματείου Σχολικών Κυλικείων. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει για τα κυλικεία. Μπράβο σας. Λοιπόν, γρήγορα, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αναζητάτε μια νέα επαγγελματική πρόκληση, η Νόβα σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Nova, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
18: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Σοβαρά και κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος του Γέρακα και της Σπαλήνης, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκιο, που είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία ή εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δήλωσε ότι ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργία, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Την καταβολή μερίσματος $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρεί στον έλεγχο και το δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
21: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Μυρτό και Πόπι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα το οποίο ενεργοποίησε το σύστημα για το τροχαίο που έχουμε στην Αττική Οδό. Αυτό είναι τώρα το άμεσο του Viber που πλέον έχουμε και εδώ στο Sky. Θυμίζω 698-123-1003 είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου. Δεν είναι όμως κινητό τηλέφωνο για να με καλέσετε, είναι μόνο για να στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες μου και τις δύο. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για τα τσικίνη.
22: Καλημέρα. Όπως τα λένε η κυρία Πόπη και η κυρία Μυρτό, λοιπόν. Μ' ακούς, Γιώργο?
0: Βεβαίως, πεντακάθαρα.
22: Ωραία. Αττική οδός ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος του Γέρακα και της Παλίνης. Υπάρχει μποτιλιάρισμα γιατί έχει τουμπάρει ένα γεωταχή, με λίγα λόγια. Λίγο πριν φτάσουμε στην ανατολική περιφερειακή που μας πηγαίνει προς Ραφίνα, για να καταλάβουν όλοι
0: μάλιστα,
22: και όλες.
0: Μάλιστα.
22: Δεν τρέχουμε εκεί. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα της Κηφισού και στο Σκαραμαγκά και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
23: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
24: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
25: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
26: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να πω καλημέρα στον Χάρη στο Μάντσεστερ, ο οποίος μου στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Αλεξάνδρα, μισό λεπτό θα γυρίσω. Να πω καλημέρα και στον Νίκο. Είναι νοσηλευτής ο Νίκος και του κάνουμε παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αλεξάνδρα μου λέει το εξής: με αφορμή την κουβέντα που κάνετε, λέει, με την εκπρόσωπο των Κυλικίων, μου έλεγε χθες η κόρη μου, η οποία είναι δασκάλα, στο χθεσινό, λέει, σύλλογο διδασκόντων που έγινε στο σχολείο, κάποιοι δυσανασχέτησαν, λέει, στη σύσταση που έκανε η διευθύντρια να μην κρατούν καφέ, λέει, στην αίθουσα διδασκαλίας. Γιατί ρε παιδιά, να μην πίνουν καφέ? Εντάξει, δεν κακό, λέω εγώ τώρα, γενικά. Καλημέρα σας, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως ο κύριος Σέρκος Χαρουτουνιάν. Ο κύριος Χαρουτουνιάν, για όσους θυμάστε, είναι ο αντιπρόεδρος του ΦΑΟ. Ο ΦΑΟ είναι ο Διεθνής Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί εμείς λέμε τα δικά μας εδώ για τον πληθωρισμό και τα προϊόντα κλπ. Αλλά ο ΦΑΟ όλο και βγάζει και παρακολουθεί καταρχήν τις τιμές διεθνώς των προϊόντων. Το μπαμπάκι, το στάρι, κυρίως προϊόντων τα οποία καταναλώνουμε, όπως καταλαβαίνετε, τα οποία είναι αρκετά ψηλά. Κύριε Χαρουτουνιάν, τι κάνετε? Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια μικρή διόρθωση.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Είμαι αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου για Ευρώπη και Κεντρική Ασία και όχι σε όλο το ΦΑΟ. Δεν έχω τόσο ψηλή θέση.
0: Συγγνώμη που σας ανέβασα παραπάνω. Λοιπόν, για δώστε μας, κύριε Χαρουτουνιά, λίγο την εικόνα. Τι γίνεται με τα προϊόντα? Γιατί αυτό είναι ανησυχητικό, το γεγονός δηλαδή ότι οι τιμές είναι ψηλά. Και το λέω αυτό διότι αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι χρηματιστηριακά προϊόντα, επηρεάζουν στη βάση τους όλα τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε, σωστά?
3: Σωστά. Από την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, που είχαμε πει ότι την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στο κόλπο φτωχήναμε όλοι κατά 2%, έκτοτε έχει κυλήσει αρκετό νερό στα βλάκι. Θα σας πω διάφορα στοιχεία.
0: Παρακαλώ.
3: Εννοείται οι τιμές των πετρελαίων και τα λοιπά, τα ξέρετε, και του φυσικού αερίου.
0: Ναι.
3: Αυτά που είχαν ανέβει πάρα πολύ ήταν τα λιπάσματα, γιατί το 70-80% της ουρίας και του θιαφιού παράγεται στον κόλπο.
0: Μάλιστα.
3: Σε αυτή τη φάση έχουμε μια εξισορρόπηση των τιμών και έχει κατέβει λίγο, γιατί την ουρία μπήκε αρκετά δυναμικά μέσα η Κίνα, με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 20% η τιμή της.
0: Ναι.
3: Και έχουν βρεθεί καινούργιοι τρόποι, το green ammonia και τα λοιπά, το οποίο έχουν μειώσει. Δυστυχώς όμως οι τιμές των
0: προϊόντων
3: τα οποία τρώμε έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν αρκετά. Ιδιαίτερα το ρύζι, το οποίο διεθνώς φτάνει και το 19% η αύξηση, το σογέλαιο. Και αυτή την εποχή αρχίζει και αυξάνεται και το σιτάρι.
0: Υπάρχουν προϊόντα, κύριε Χαρουτουνιάν, που πέφτουν, δηλαδή σε βάση αυτών της λογικής του σταριού και λοιπά, υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα?
3: Όχι, αυτή τη στιγμή ελάχιστα.
0: Μάλιστα.
3: Θα σας πω κάτι. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός, οι χώρες που οι ήπειροι που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν η Αφρική και η Ασία. Ο πληθωρισμός ήταν 5,2%.
0: Ναι.
3: Και λίγο λιγότερο ήταν η Λατινική Αμερική με 3,9 και η Ευρώπη ακόμα λιγότερο. Εμείς είμαστε όμως ψηλότερα από την Ευρώπη, όπως ξέρετε.
0: Ναι, ναι. Αυτά δεν είναι καλά μηνύματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γεγονός αυτό καθεαυτό σημαίνει ότι αφού το βασικό προϊόν, επιμένω, ναι, γιατί μετά έχουν και εξέλιξη τα προϊόντα αυτά σε διάφορα προϊόντα στα οποία εντάσσονται, ακριβένουν και οι τιμές. Άρα σημαίνει δηλαδή ότι ενδεχομένως να δούμε συνέχεια της αύξησης των τιμών στα προϊόντα.
3: Ναι, ναι, γιατί κοιτάξτε, καταρχάς, όπως είπαμε και κάποια την προηγούμενη φορά, μόνο τα ασφάλιστρα των καραβιών τα οποία ερχόντουσαν από τις περιοχές αυτές ήταν περίπου 0,2% της αξίας του εμπορεύματος, τώρα είναι 8-10%.
0: Τεράστια διαφορά.
3: Μόνο αυτό να λάβετε υπόψη.
0: Συν το γεγονός, γιατί μου το είπατε και ως, θέλω να το βάλω και αυτό πάνω στο τραπέζι, ότι ας πούμε στην Αφρική, ας πούμε, που έχουμε σημαντικά προβλήματα με χώρες που έχουν αδυναμία να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τρόφιμα κλπ, θα μεγαλώσει και ο αριθμός των μεταναστευτικών ροών λόγω αυτής της κατάστασης.
3: αυτό είναι κάτι που πάντα ελέγχουμε και πάντα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς εμείς οι Ευρωπαίοι δεν το βλέπουμε έτσι εύκολα, αλλά στο τέλος ο κόσμος αυτός μετακινείται προς την Ευρώπη.
0: Και γενικότερα μας τυπάνε την πόρτα περισσότεροι άνθρωποι λόγω αυτής της κρίσης, η οποία κρίση είναι, δεν μπορεί να την πει κανείς διαφορετικά. Είναι μια κρίση η οποία είναι σε εξέλιξη.
3: Έτσι όπως το λένε, λεγόταν παλιά τοπική κρίση, η οποία γίνεται τώρα σιγά σιγά παγκόσμια κρίση.
0: Μάλιστα. Μπορεί να παρέμβει πουθενά, κύριε Χαρτουνιάν, ο ΦΑΟ? Δηλαδή θέλω να πω ότι στις αρμοδιότητες του μπορεί να κάνει μια παρέμβαση ή απλώς διαπιστώνει το πρόβλημα?
3: Οι αρμοδιότητες του ΦΑΟ είναι καταρχάς η μείωση της φτώχειας και η μείωση της πείνας.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό γίνεται, ο ΦΑΟ κάνει πάρα πολλά έργα στην Αφρική προσπαθώντας να βοηθήσει. Στην Ουκρανία, η οποία παράγει περίπου το 75 με 78% των σιτηρών της Ευρώπης, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, ξόδεψε πάρα πολλά χρήματα για να έχουμε την ίδια παραγωγή, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Έτσι, για να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Ναι.
3: Παρήχθη μεγάλη ποσότητα σιτηρών στην Ουκρανία, η οποία όμως δεν μπόρεσε να φύγει έξω λόγω
0: του μπλοκαρίσματος τη Μαύρη Θάλασσα.
3: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα ποτάμια στην Ευρώπη έχουν στερέψει με αποτέλεσμα να πηγαίνουν τα καράβια με το 50% της δυναμικότητας. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία το ένα
0: επηρεάζει το άλλο.
3: Επηρεάζει το άλλο, ακριβώς.
0: Κύριε Χαρτουνιάν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Την καλημέρα
3: μου. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σέρκος Χαρτουνιάν, να σας πω ότι είναι και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κύριος Χαρτουνιάν, επαναλαμβάνω, αντιπρόεδρος του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων σε Ευρώπη και Αφρική. Καλά, θυμάμαι, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά για το κομμάτι αυτό, για να έχουμε και μια εικόνα στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την ιστορία των τιμών στα προϊόντα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ήμινης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk.
7: Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε

0: πτυχίων και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
1: Λοιπόν, πολλά ερωτήματα έχουμε για τον κύριο Ρίζο. Και σήμερα με την έκπληξη μέσω Viber είναι ακόμα περισσότερο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Διονύση. Κύριε Ρίζο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα στους ακροατές.
1: Διονύση, πριν ξεκινήσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το 500άρικο που θα δώσει του χρόνου, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά στους δημοσίους υπαλλήλους, αυτό δεν είναι καθαρό, είναι μεικτό. Άρα μπαίνει ένα κομμάτι και στη σύνταξη, σωστά?
2: Όλα τα ποσά τα οποία αναφέρονται είναι μεικτά. Τώρα, εάν αυτό το ποσό χορηγηθεί εν είδη 13ου μισθού,
1: ναι,
2: τότε θα είναι ποσό στο οποίο θα παρακρατούνται και εισφορές εργοδοτικές και εργατικές και θα συνυπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές. Εάν είναι της μορφής που χορηγείται και στους συνταξιούχους σαν έκτακτη ενίσχυση, όχι.
1: Μάλιστα. Ξαναλέω, τα 400 ευρώ των συνταξιούχων όμως είναι καθαρά.
2: Τα 400 ευρώ των συνταξιούχων είναι, όταν λέμε καθαρά, εννοούμε ότι όχι αφορολόγητα είναι...
1: Όχι, ναι, αλλά είναι 400 ευρώ θα μπουν σε λογαριασμό τους.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
1: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το λέει αυτό γιατί ρωτάει και η φίλη μας η Μορφέτα από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, πάμε σε ερωτήματα.
2: Ναι, ναι.
1: Φύγαμε. Ο Λάμπρος. Υπηρέτησα θητεία 23 μήνες ως δόκιμος έφεδρος εξωματικός. Πληρώνουν τους 18 μήνες κανονικά. Γίνονταν κρατήσεις για σύνταξη? Θέλω να κάνω εξαγορά, λέει, πλασματικών ετών, λέει ο Λάμπρος.
2: Όχι, δεν γινόταν κρατήσεις για σύνταξη. Εξαγοράζεται κανονικά ως στρατιωτική θητεία λόγω χρόνου.
1: Ναι. Λέει ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος, συνάδελφός σου, τι γίνεται, λέει, για τη διαφορετική αντιμετώπιση του συνταξιούχου για τους κάτω από 65 και πάνω από 65.
2: Αυτό το θέμα με το ηλικιακό όριο το έχουν θέσει και οι ομοσπονδίες των συνταξιούχων. Δυστυχώς έχει τεθεί σαν όριο ηλικιακό η χορήγηση του ποσού των 400 ευρώ. Υπενθυμίζω ότι όταν κόπηκαν τα δώρα το 2012 με το νόμο 49 του 2012, το όριο ηλικίες που χορηγούνταν τότε ήταν τα 60. Δηλαδή το έπαιρναν το ποσό της 13ης σύνταξης ως ήταν πάνω από 60.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα δεν έγινε αυτό, το παίρνουν μόνο όσοι είναι πάνω από 65. Δυστυχώς το ηλικιακό όριο είναι υψηλό, έτσι ώστε μένουν έξω πολλές κατηγορίες συνταξιούχων, όπως είναι αυτοί που έχουν βγει με 40 χρόνια στα 62, όπως είναι οι συνταξιούχοι με τα βαρέα, ειδικές περιπτώσεις λοιπόν, οι οποίες δεν θα πάρουν το ποσό αυτό.
1: Ο Παναγιώτης, 62 ετών με 11.880 ένσημα, έχει καταθέσει για σύνταξη. Έχω 6 μήνες επιδοτούμενη ανεργία το 87 που ο ΕΔΑ ακόμα το ψάχνει. Θα παρατηθώ 31 δωδεκάτου. Αν δεν βρεθούν, συμφέρει να αναγνωρίσω?
2: Φυσικά, πρέπει να αναγνωρίσει για να πάρει πλήρη σύνταξη.
1: Άρα πρέπει να αναγνωρίσει και αυτούς τους 6 μήνες, σωστά?
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Δημήτρης από την Πάτρα, 55 ετών, πληρώνει από το 89 ΤΕΒ, έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Αν μπορεί τώρα να βγει σε σύνταξη. Μικρός μου φαίνεται.
2: Πόσο είναι τώρα?
1: 55. Α, συγγνώμη, Δήμητρα, όχι Δημήτρης. Δήμητρα. Τον μπέρδεψα, Δήμητρα.
2: Αν έχει λίγο οίκα, μπορεί να χρησιμοποιήσει διατάξεις διαδοχικής και να συνταξιοδοτηθεί περίπου στα 60 με διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης.
1: Η Κυριακή, γεννημένη το 67, εργάζεται σε εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν περάσει τις τριετίες στο μισθό μας. Βασικός, επικείμενη ερώτηση στο λογιστήριο μας είπε ότι ο εργοδότης δεν θα δώσει αναδρομικά. Τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση αυτή?
2: Πρέπει να το διεκδικήσουν. Έπρεπε ήδη από 1η-1η-24 να έχουν περάσει οι τριετίες.
1: Ναι, αλλά υποχρεωτικά πρέπει να περάσουν. Καλά, καταλαβαίνω. Okay. Λοιπόν, η φίλη Χαρά από τον Πειραιά. Γεννημένη το 72, ένσημα μέχρι σήμερα 8.550, παλιά ασφαλισμένη, δηλαδή από το 92, δύο παιδιά το 7 και το 10. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη και τι με συμφέρει? Αν χρειαστεί να εξαγοράσω ένσημα με τα σημερινά δεδομένα, ποιο το κόστος?
2: 62 της μπορεί να βγει, δυστυχώς είναι γεννητής το 72, άρα δεν εντάσσεται σε κάποια τις μεταβατικές περιόδους,
1: ναι.
2: Οπότε θα έχει συμπληρώσει τότε 12.000 ημέρες ασφάλισης και θα συνταξιοδοτηθεί χωρίς κάποια εξαγορά.
1: Okay. Ο φίλος ο Γιάννης κάνει ένα γενικό ερώτημα, λέει, θα ήθελα να ρωτήσω για τις εξαγοράς. Τα κάνουμε με τον τελευταίο μισθό του μήνα που καταθέτουμε για σύνταξη ή με το μέσο όρο της τελευταίας χρονιάς?
2: Η εξαγορά πλασματικών ετών γίνεται με ο υπολογισμός με τον τελευταίο μήνα πριν την υποβολή της αίτησης
1: εξαγοράς
2: ή συνταξιοδότησης. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν κάποιος υποβάλλει αίτηση τώρα του Σεπτέμβριο, θα υπολογιστεί με το μισθό του Αυγούστου.
1: Okay. Και ρωτάει επίσης, τα 100 ένσημα της τελευταίας πενταετίας, 100 ένσημα κάθε χρόνο είναι για αυτούς που εξαγοράζουν για πλήρη ή για μειωμένη, ή δεν έχει σχέση?
2: 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία είναι για τις περιπτώσεις που επιθυμούν να συνταξιοδοτούν με μειωμένη.

0: σύνταξη και δεν έχουν τις προϋποθέσεις. Είναι μάλλον απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρεις τη μειωμένη.
1: Okay.
0: Την πλήρη σύνταξη δεν είναι απαραίτητο να έχεις 100% την τελευταία πενταετία, αρκεί να έχεις τώρα 12.000.
1: Ο Θοδωρής, γεννημένος το 64, ξεκίνησε να εργάζεται τον Μάρτιο του 95, μηχανολόγος ΤΣΜΕΔΕ, ελεύθερος επαγγελματίας. Από την 1η-1η του 98 μέχρι 31-12 του 99, μισθωτός ΤΣΜΕΔΕ και από τότε ελεύθερος επαγγελματίας και σήμερα είναι στον ΕΦΚΑ. Πότε μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη εξαγοράζοντας 7 έτη που δικαιούμαι, πάντα λέει στην υψηλότερη κατηγορία ασφάλισης?
0: Από τη στιγμή που ο χρόνος του έχει ξεκινήσει τότε, πρέπει να συμπληρώσει πρώτα 33 χρόνια πραγματικής ασφάλισης,
1: ναι,
0: τα οποία θα συμπληρώσει λογικά περίπου το 2031, θα εξαγοράσει 7 πλασματικά χρόνια, να κλείσουν 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
1: Λοιπόν, τώρα καταπληκτικός. Ο Παναγιώτης, για να κλείσουμε, τώρα έχουμε ανοίξει Viber εδώ πέρα και γίνεται χαμός, Διονύση, από ερωτήσεις. Δεν μπορώ να φανταστείς τι γίνεται. Λέει: πολιτικός μηχανικός με καταγωγή από την Κύπρο, όπου έχω περιουσιακά στοιχεία, αλλά διαμένω μόνιμα στην Ελλάδα από το 86. Υπέβαλα αίτηση συνταξιδότηση το τέλος του Γενάρη του 25 και μου καταβάλλεται προσωρινή, αλλά χωρίς να έχει βγει ακόμα η οριστική με απόφαση του ΕΦΚΑ. Στελεχώνω και δηλώνω ως υπάλληλος από κατασκευαστική εταιρεία στην Κύπρο από το 10 έως το 26, όπου και μου δηλώνεται το ελάχιστο εισόδημα περίπου 5.500 ευρώ το χρόνο και καταβάλλονται οι κοινωνικές ασφαλίσεις στην Κύπρο. Το εικονικό εισόδημα που εμφανίζεται στην Κύπρο είναι αφορολόγητο κάτω από 20.000 ευρώ. Δικαιούμαι μικρή σύνταξη από την Κύπρο ή ελάχιστη? Πρέπει να δηλωθεί στην Ελλάδα η σύνταξη από την Κύπρο όταν αυτή βγει?
0: Όταν αυτή βγει φορολογικά θα δηλωθεί ούτως ή άλλως.
1: Okay.
0: Όμως και επίσης μπορεί να εφόσον συνταξιοδοτηθεί από την Ελλάδα, μετά να συνταξιοδοτηθεί αυτοτελώς και από την Κύπρο, αφού πληρώνει, όπως μας λέει, κοινωνικές ασφαλίσεις στον Κυπριακό φορέα. Άρα μπορεί να πάρει σύνταξη και από εκεί. Είναι αναλόγως του που έχει πληρώσει ασφαλιστικές φορές.
1: Οκ, okay, άρα λοιπόν υπάρχει αυτό. Διονύση, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε, γιατί έλεγα νωρίτερα τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν εχθές, ότι φέτος σε σχέση με πέρυσι έχουμε πολύ περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα γενικότερα. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση, όλο και περισσότεροι που έχουν δικαίωμα βεβαίως να βγουν?
0: Θα σπάσουμε το ρεκόρ φέτος. Ναι. Δεν έχει να κάνει με αλλαγές ορίων που γινόταν παλιά, δηλαδή που έσπευταν όλοι να υποβάλουν τις συνταξιοδότησεις για να αποφύγουν τις αλλαγές ορίων.
1: Αλλά
0: πλέον βολεύει πάρα πολύ το καθεστώς του υποβάλλω έτσι συνταξιοδότηση και συνεχίζω να εργάζομαι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες έχουν κατοχυρωμένα δικαίωμα συνταξιοδότησης υποβάλλουν την αίτηση έτσι ώστε να έχουν δεύτερο εισόδημα από τη σύνταξη και παράλληλα να συνεχίζουν στην εργασία του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Διονύση, την καλημέρα μου. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέρα σου, κρατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζος, ο άνθρωπός μας, κάθε Πέμπτη βλέπετε με τι ταχύτητα απαντάει στα ερωτήματά μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και ο κύριος Άρης Πορτοσάλτε είναι έτοιμος για το σημερινό του δίωρο. Καλημέρα σας, ΚΑΗ 100,3.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολεία,
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
9: Yeah.
8: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Πέλα FM.
6: Πως δεν έχει καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό και πως την πλήρη διαχείριση της κλινικής την έχει η σύζυγός του, η οποία είναι γυναικολόγος στην ειδικότητα. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της Συμφωνίας για την Ανάπτυξη της Ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με τη συμφωνία και την ενίσχυση της ελληνοϊσραηλινής αμυντικής συνεργασίας, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερόναο Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. 100 κιλά κοκαίνης εντόπισε και δέσμευσε κλιμάκιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μέσα σε φορτίο με 30 άφυλα. Η έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες του Γραφείου της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο μέσα σε φορτίο με 30 άφυλα προερχόμενα από την Κολομβία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 ύποπτοι, περισσότεροι αλβανικής υπηκότητας. Κάποιοι από αυτούς συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο που πήγαν να παραλάβουν τα ναρκωτικά και 2 στο Μαραθώνα, όπου πιθανολογείται ότι επρόκειτο να αποθηκευθεί κοκαίνη. Την έρευνα της ΑΔΕ συνέδραμαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται σήμερα στις 6 παρατέταρτο ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεμιβόρη 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης. Ο μήνας έχει 10, ήδη 10 του μηνός Σεπτεμβρίου, ο οποίος τρέχει. Αύριο με το καλό ανοίγουν τα σχολεία. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλο τον μαθητόκοσμο. Θα κουβεντιάσουμε το τι πρέπει να αλλάξουμε σε ό,τι αφορά στην ιστορία της Πίζα και ανεξαρτήτως των επιτυχιών που θα έχουμε στην Πίζα, νομίζω ότι θα πρέπει να επαναφέρουμε με κεντρικό σύνθημα, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό που είχατε πει κάποτε, ότι δεν είναι ντροπή η αριστεία, αλλά πρέπει να παρακινούμε τους τους ανθρώπους, όλους μας δηλαδή, και εμείς τον εαυτό μας, να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Όχι με την έννοια του να κομπορημονούμε με την αριστεία μας, ούτε να κομπορημονούμε ότι τελειώσαμε, ξέρω εγώ, τα τόσα πανεπιστήμια, αλλά δεν γίναμε άνθρωποι. Σχηματικά το λέω λαϊκά, όπως την καθομιλουμένη το συζητούμε πολλές φορές. Αλλά θα πρέπει, κύριε Πρωθυπουργέ, μια που σας κατηγορεί για όραμα που δεν έχετε, ο καλός μου Αλέξη Τσίπρας, τον οποίο θα σχολιάσω μετά, μα τόσο βαρεμάρα, θέλω να πω στους κυρίους και τις κυρίες συναδέλφους, ρε παιδιά, αφού βαριόταν ο άνθρωπος, δεν τον βασανίζατε 4 ώρες, δεν τον λιώσατε, έλεος. Θα βγω συμπαραστάτης στον Αλέξη Τσίπρα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αλλά από εσάς αρχίζω, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν ξέρω, είναι στο Παρίσι, είναι ο κύριος Πρωθυπουργός, γύρισε πίσω. Α, του τα πείτε εσείς που τώρα που με τον φορείτε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κάτι πολύ σοβαρό πρέπει να γίνει με την εκπαίδευση. Όπως μου έγραφε χθες ένας φίλος ακροατής, μου λέει: εντάξει, αξιολογούμε τα παιδιά. Το εκπαιδευτικό δυναμικό θα το αξιολογήσουμε ποτέ για να καταλάβουμε αν μπορεί να λύσει κανένα διαγωνισμό PISA. Σχηματικά το λέω όλο αυτό, ξέρω καθ' υπερβολήν σκοπίμως, για να πω, κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ τα πράγματα δεν θέλουμε οράματα, κανένα όραμα δεν θέλουμε. Πρέπει να επανακτήσουμε τις αξίες που είχε κάποτε η εκπαίδευση, ενδεχομένως και προτού εσείς ακόμη γεννηθείτε, και πρέπει λοιπόν ό,τι ζημιά έγινε σε αυτά τα 50 χρόνια στην αντίληψη, όπως το λέει σήμερα πολύ ωραία ο Στέφανος Κασιμάτης, η αντίληψη στην εκπαίδευση είναι αυτό που λένε και οι αγρότες, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Δεν γίνεται έτσι, πρέπει να ξαναφτιάξουμε την εκπαίδευσή μας. Ανεξαρτήτως της ιστορίας PISA, που όταν τη φτιάξουμε την εκπαίδευση θα βελτιωθεί και η PISA. Τώρα βέβαια προσέξτε, όταν λέμε πρέπει να φτιάξουμε την εκπαίδευσή μας, εγώ αναφέρομαι σε αυτό που οι αριστεροί και οι κομμουνιστές λένε στην πλατιά λαϊκή μάζα. Διότι αυτοί που ξεχωρίζουν από την πλατεία λαϊκή μάζα, βέβαια και υπάρχουν εξαιρέσεις, γονείς οι οποίοι παρακινούν και παρατείνουν τα παιδιά τους να εκπαιδεύονται χωρίς την διαδικασία της παπαγαλίας, ένα, και εκείνοι οι οποίοι έχουν χρήματα να στέλνουν τα παιδιά τους σε καλύτερα σχολεία, εκείνοι μια χαρά καθαρίζουν την ιστορία. Οι εκείνοι οι γονείς που οδηγούν τα παιδιά τους στα πειραματικά σχολεία του κράτους κτλ. Ή στα ονάσια, είδατε τώρα γιατί γίνεται τόσος πόλεμος εναντίον του καλού σχολείου, του δημόσιου σχολείου, γιατί γίνεται αυτός ο ρημαγδός για τα ονάσια σχολεία, διότι δεν τα θέλει η πλατιά μάζα των εκπαιδευτικών της ΟΛΜΕ, που δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, καλοί εκπαιδευτικοί, αφήνετε τον εαυτό σας να σας εκπροσωπούν αυτοί οι συνδικαλιστές, τους οποίους εσείς ψηφίζετε εκεί, να περιφέρονται ως διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΜΕ, είτε είναι... και όταν λέω συνδικαλιστές δεν ξεχωρίζω κανέναν, εννοείται ούτε τη ΔΑΚΕ, που είτε ακούς τη ΔΑΚΕ είτε ακούς τον ακροαριστερό της Ανταρσία, λένε τα ίδια πράγματα. Αλλά κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να αναλάβετε δουλειά. Που είμαστε 8 και 12 πρώτα λεπτά. Γιώργος Μαζωνάκης, εις μνήμην.

0: Δεν γνωρίζω τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν έχω προσωπική γνώμη. Ακούω όμως ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ κοντά του επαγγελματικά στο περιβάλλον το οποίο ο άνθρωπος δραστηριοποιείται. Καταλαβαίνω ότι ήταν ένας άνθρωπος, μάλλον από αυτό που λέμε πονεμένη ψυχή, μάλλον διαφορετικός σε σχέση της προσωπικότητάς του αυτή που ήταν ιδιωτική σε σχέση με την δημόσια, την καλλιτεχνική πάνω στη σκηνή. Συμβαίνει αυτό. Γιατί πολλές φορές μην βγάζουμε συμπεράσματα από το πώς κάνει το σόου το ένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, ενώ και είναι άλλο πράγμα φυσικά στην δική του καθημερινότητα και, και στον περίγυρό του και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος συμπεριφέρεται. Είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος λαοφιλής, προφανέστατα, με μεγάλη απήχηση, προφανώς έχει πολλούς, είστε πάρα πολλοί, όλοι έχουμε στεναχωρηθεί, δεν το συζητώ, αλλά φαντάζομαι ότι κάποιοι ακόμη περισσότερο από αυτόν τον αδόκητο θάνατο, είναι πολλοί και εδώ και στον όμιλό μας, εδώ στον Sky, επειδή ακριβώς είχε όλα αυτά τα χρόνια, εγώ τον παρακολουθούσα, να σας πω την ήθεια, στο Voice και μου άρεσε πολύ η προσωπικότητά του, αυτό που αλλιώς δεν είναι η περσόνα του, μου άρεσε πολύ. Έτσι και ακόμη και οι ατάκες και η συμπεριφορά του κτλ. Δεν ξέρω τίποτα περισσότερο. Ξέρω όμως ότι υπάρχει θλίψη γενικώς στον όμιλο από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από την κυρία Μαραγκουδάκη του προγράμματος μέχρι τον κύριο Κάπα, τον σκηνοθέτη, και πολλούς ακόμη τώρα που εγώ δεν μπορώ να απαριθμίσω εδώ και δεν τους ξέρω. Όλους όσοι, εν πάση περιπτώσει, λειτουργούν μέσα στο. Τον κύριο Κάτσικα. Θα θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει ένα πράγμα έτσι που έπεσε βαρύ πάνω μας σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ κοντά του. Όμως, εδώ τώρα πρέπει να πάμε να δούμε τι αναδεικνύεται μέσα από αυτόν τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από χρόνια, κυρίες και κύριοι, τόλμησα να πω ένα πρωί ότι ξεφυλίζοντας, γιατί εσείς μου τα γράφετε, δεν τα λέω εγώ από το μυαλό μου, εγώ δεν έχω ζήσει ποτέ στο Λονδίνο. Λοιπόν, πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν έχω ζήσει. Λοιπόν, μου λέγατε εσείς από τις επιστολές σας που παίρνω στο πορτοσάλτα.gr και σας ευχαριστώ πολύ, μου λέγατε ότι στο μηνιαίο δελτίο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου δημοσιεύεται στην πίσω σελίδα που λέει «Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου», άνω κάτω τελεία. Ο γιατρός τάδε τάδε, η γιατρός ντουντουντού, ο γιατρός ο άλλος, ο παρακήθε και τα λοιπά, παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου για παραλήψεις, αυλεψίες, για λάθη ιατρικά μετά από καταγγελίες πολιτών. Ή διαγράφονται ή παίρνουν την ποινή των τόσων μηνών και τα λοιπά. Μόλις το είπα εγώ αυτό, έπεσε πάνω ο γνωστός όριμαγδός της ασκετοσύνης, της βλακείας και των υπερβολών και είπε «Όπου καλύπτω το Υπουργείο, τον Υπουργό, τον Ντουντού κτλ». Μέχρι που βγαίνει χθες επιτέλους τον Αντώνη Λιάρο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και λέει τα εξής, για να ξέρουμε ποιος επιλαμβάνεται τη λειτουργία ιατρείων ιδιωτικών και της επιστημονικής επάρκειας ημί των ιατρών στο ιατρικό έργο το οποίο προσφέρουν ιδιωτικώς. Παρακαλώ.
1: Ειλικρινά συλληπιτήρια σε όλου για τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Ειλικρινά συλληπιτήρια και έχετε βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία θα θέλαμε να μας ενημερώσετε. Δεν έχει καμία άδεια αυτό το ιατρείο. Ήταν απλό ιατρείο, δεν ήταν κλινικία.
1: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Mm-hmm. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
2: Και που διαφημίζει ότι κάνει.
1: Ναι, από ό,τι είδα έχει διάφορα διαφημίσει στο διαδίκτυο. Ναι. Πάντως να ξέρει ο κόσμος, mm-hmm. να μην πιστεύει. Πρώτα απ' όλα, τα ιατρικά θέματα δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται. Γι' αυτό στο διαδίκτυο το κάνουν που είναι ανεξέλεγκτο. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει στο δικό πίσω διαφήμιση.
2: Ακριβώς.
1: Δεύτερον, να μην πιστεύει κανένας εύκολα αυτά που διαβάζει. Η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες, και να μην πηγαίνετε όπου βλέπετε, αν δεν ρωτάτε τον προσωπικό σας γιατρό, γιατί τι είναι αυτό που πρόκειται να πάνε να σας κάνουν. Η πλασμαφαίρεση, αν έκανε αυτή την πράξη ο Άτυχος Μαζονάκης, είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει δύο πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, τρέχει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, επί σειρά ετών πρόεδρος Γιώργος Πατούλης. Αλλά έως τώρα απλώς λέγεται ότι να είσαστε εσείς υπεύθυνοι όταν πάτε στο ιατρείο να δείτε τα πτυχία. Θα πάω εγώ να δω αν το πτυχίο είναι κανονικό, πλαστό, παραμύθι, μάντολα εκεί. Τι είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, οποιοδήποτε εγώ. Είναι η δουλειά άλλη. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, όταν λέμε έχει πειθαρχικό συμβούλιο, να μπορεί ο πολίτης δηλαδή να προστρέχει ξένα όργανο, το οποίο όργανο δεν θα διέπεται από συνδικαλιστική, συντεχνιακή αντίληψη. Αυτό είναι το θέμα. Αν δηλαδή μην καλύπτω ένας τον άλλον, διότι όταν καλύπτω ένας τον άλλον, μπορεί να συμβεί ένα τέτοιο όπως συνέβη χθες και να τρέχουμε όλοι και να λέμε τώρα τι, πώς, διότι του οποίου σε μια στιγμή που ό,τι σε ό,τι αφορά στην βελτίωσή μας, σε ό,τι αφορά στο να βγαίνουμε νέοι εκεί που προχωρά η ηλικία και, και αντί να αφήσουμε την ηλικία να προχωρήσει και εμείς να είμαστε υγιείς σε όλα μας, αλλά να συμβαδίζουμε με την αποδοχή ότι έχουμε μια ηλικία εν πάση περιπτώσει και ότι δεν μπορεί να γίνουμε σε αυτήν την ηλικία να έχουμε, πώς να το πω, να ξαναγυρίσουμε στην πρώτη μας νεότητα. Αυτά όλα επειδή τώρα υπάρχει μια ανθοφορία στην αγορά τέτοιων εργαστηρίων, ιατρίων, από εδώ και από εκεί, καλό είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, κύριε Πατούλη μου, να κάνει τη δουλειά του. Λέμε. Παρακαλώ, εις μνήμην Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ τη μουσική έχει γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος, με λένε Γιώργο, η στίχη είναι του Γιώργου Κανελόπουλου. Το Viber σκίζει 698. Μου είπαν τα παιδιά ότι καλύτερα να το προφέρω 1, 2, 3, 1003, που σας είναι πιο εύκολο. Α, το αλλάζω κι εγώ λοιπόν, γιατί χθες το έλεγα 123.003. Τώρα λοιπόν, 698, 1, 2, 3, 1003 στην υπηρεσία σας. Γιάννης Κιούσης, Κωνσταντίνος από Αλεξανδρούπολη, η Δάφνη μου εννοείται γιατρέ μου με τη φωτογραφία της, Βίκτορ Δημήτρης, Μιχάλης Πικάσης, Γιάννης Χατζής, Σούλα Αναγνώστου, Άρης Παλιαράκης, από τα χθεσινά μηνύματα, εγώ είμαι χθες ακόμη. Ο κύριος Παλιαράκης μάλιστα μου έγραφε μετά την καλημέρα του από Γαλλία τα ίδια αποτελέσματα και εδώ στον διαγωνισμό της Πίζα, όπως και στην Ελλάδα, ανησυχία και προβληματισμό για το μέλλον προκαλούν. Πολύ σωστά. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνουμε όμως. Καλημέρα σας, Ιπποκράτη Χατόγλου, Μιλτιάδη, Ουρανία, Καλατζή, την ανέφερα χθες, Νίκο Κόνιαρη, Ελίνα, Τζέρι Τζι, Αντώνη Βελαόρα, Κωνσταντίνε Βελαόρα, Θανάση Τούρτουρα, Ρίζο Παναγιωτόπουλε, Νικόλα Στεφάνου, Βαγγέλη Βαρατσούκα, με τις καλημέρες σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμφίβολα, και τώρα θα κάνουμε μια αλλαγή στο τραγούδι, παρακαλώ, αφού έτσι υπενθυμίσαμε και το «Με λένε Γιώργο», πάμε στην Δελιδά με τον Αλέν Ντελόν. Μπαίνει ο Αλέν.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde

0: Αναφίβολα ο άνθρωπος, το έχουμε ξαναπεί. Εγώ δεν έχω βιωματική εμπειρία. Δυστυχώς δεν έχω. Δυστυχώς για μένα δεν έχω. Δεν είχα την τιμή να προσκριθώ. Δεν έχω την βιωματική εμπειρία. Από αυτά που ακούω όμως από ανθρώπους που ξέρουν, είναι το άνθρωπος, είναι ταλαντούχος. Είναι πολύ ωραίος για παρέα. Δεν το συζητώ. Είναι ευχάριστος, άνετος, χαμογελαστός, είναι προσινής. Προσινής για όσους δυσκολευόμαστε. Είναι αυτό που λέμε κοντά στον άνθρωπο, επειδή μου δηλαδή είναι πώς θα το πω, είναι, σε πλησιάζει και τα λοιπά, έχει άνεση. Ανθρώπινος που λέμε αλλιώς. Ωραίος, αλλά εγώ προσωπικά, επειδή θα χαιρόμουν πολύ μια τέτοια παρέα και δεν ειρωνεύομαι καθόλου, σας μιλάω ειλικρινά, αλλά σε μια τέτοια προσωπικότητα, σε ένα τέτοιο πρόσωπο, δεν θα έδινα ούτε τη φωτογραφία μου να την πάει απέναντι. Είναι άλλο η παρέα, άλλο περνάμε ωραία και αυτό βγαίνει στην ατμόσφαιρα και άλλο κάνουμε δουλειά. Είναι δύο διαφορετικά θέματα, ζητήματα. Εχθές λοιπόν ο αγαπημένος μου Αλέξης υποχρεώθηκε ο άνθρωπος να δώσει συνέντευξη που την να κάνει είναι στα καθήκοντά του. Αλλά όπως έλεγα, τον είχαν οι συνάδελφοι και τον βομβάρδιζαν τον έρμο 4 ώρες. Μα δεν το βλέπατε, αγαπημένοι μου συνάδελφοι και συναδέλφοι, ο άνθρωπος βαριέται. Τώρα θα μου πεις γιατί βαριόταν, θα σας το εξηγήσω. Διότι υποδίεται έναν ρόλο. Είναι ο ρόλος αυτό που λέμε, όπως το λέει σήμερα ο φίλος μου Γιάννης Σιδέρης, είναι ότι είναι λελογισμένος, ότι είναι, ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι πιο σοβαρό. Αλλά ο άνθρωπος δεν εκφράζεται με όλα αυτά τα λελογισμένα, θέλει να λέει τις μπαρούφες. Συγκρατιέται πάντως, δεν μπορώ να πω, δεν είναι οι μπαρούφες του 15. Τις μπαρούφες τις έχει αναθέσει στον Γιώργο Παπά, που είναι ο αναπληρωτής οικονομικός εκεί. Τα έχει αναθέσει στον Νίκο Νιφούδη και σε την κυρία Κουφονικολάκου κτλ. Αυτοί λένε τις μπαρούφες τις αριστερές για να μπασκετσιπείς και ένα πιτσιρικάς. Ο ίδιος υποχρεώνεται με βαρεμάρα όμως, με βαριεστημάρα μάλλον, με βαριεστημάρα να υποδηθεί έναν άλλο ρόλο, το καταλαβαίνω, διότι έχει επιλεγεί ότι, ρε παιδί μου, χρειαζόμαστε έναν στην αντιπολίτευση. Και δεδομένου ότι ο Νίκος Ανδουλάκης δεν τραβάει, πρέπει να έχουμε έναν αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να έχουμε το Μητσοτάκη 500 χρόνια, δεν γίνεται. Να έχουμε έναν για δουλειά. Αλλά ο άνθρωπος βαριέται τη δουλειά, δεν ξέρω τώρα. Πάμε στο άλλο. Και βαριόταν χθες, γιατί ήταν έξω από το ρόλο που, έξω από τον εαυτό του, υποδιόμενος ένα ρόλο του σοβαρού, του που αλλαγμένου κτλ. Και ταυτοχρόνως όμως είναι ο ίδιος άνθρωπος που βαριέται να κάνει δουλειά. Δηλαδή, όλη η συνέντευξη χθες ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, μην με ζορίζετε με δουλειά. Εμείς εδώ είμαστε να λέμε κανένα όραμα να περάσει η ώρα. Και η πλάκα είναι ότι κατηγορούσε, Σάκη Μουμτζή, θα τα πούμε σε λίγο μετά τις και μισή, κατηγορεί το Μητσοτάκη, γιατί είναι τώρα η ιστορία. Κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι είναι ένας διαχειριστής, παιδί μου, αυτός τώρα, ένας ξενέρωτος, ο οποίος, τι να σου πει τώρα ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να πει ένα ανέκδοτο, δεν μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο, είναι ένας ξενέρωτος διαχειριστής, ενώ λέει εγώ, είμαι όραμα. Μπράβο, μπαρμπουτσαλιές δηλαδή. Όταν λέμε όραμα, είναι μπαρμπούτσαλα, αλλά περνάμε την ώρα μας. Πολύ ωραία τα οράματα. Να μαζευτούν κανένα βραδάκι, όπως είχαν μαζευτεί κάποτε στην Έγινα. Είχαν και τον άλλον τον οραματικό που ήθελε να κάνει ρήξη τον Βαρούφα, τον κύριο Βαρουφάκη, που λέγανε τις μπαρούφες όλοι μαζί και λέγανε να το ερχόμαστε να αλλάξουμε την Ελλάδα, την Ευρώπη και διάφορα τέτοια. Μην πω τώρα τη λέξη, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ο άλλος λέει είναι διαχειριστής, δεν έχει όραμα. Ενώ έλα για όραμα που λέει και παρόλες. Μπράβο. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, Σάκη τα λέμε. Πούντο. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, να το, εδώ το έχω. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr. Τα λέμε σε λίγο.
1: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

0: Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, τόσο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας ανατμήματα, όσο και από τον κόμβο Κηφισίας προς το Γέρακα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφορείου Κηφίσου σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου συμβάντος, στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο λιμάνι του Πειραιά που την Ιετιώνη Ακτή και την Πηλέ Ε2 προς την πλατεία Υποδαμίας. 100 κιλά κοκαίνης εντόπισε και δέσμευσε κλιμάκιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα. Η έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες του Γραφείου της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα προερχόμενα από την Κολομβία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποήχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στη Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
10: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυκλοφόρησε η στατιωτική ιστορία, το περιοδικό των εκδόσεων Γκοβόστη, τεύχος Σεπτεμβρίου, η επανάσταση των drones, των UAV, από τα πρώτα συστήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών στη σύγχρονη απειλή και πολλές ακόμη ιστορικές μάχες που ανελαιούνται στο περιοδικό που εκδίδει ο κύριος Κώστας Γκοβόστης από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, στη σειρά στατιωτική ιστορία και στη βιβλιοθήκη, βιβλίο της κυρίας Κική Παπά, Καποδίστριας, ο ελευθερωτής της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, η συμβολή της απελευθέρωσης της Βόνιτσας στην διεύρυνση των συνόρων του ελληνικού κράτους, μας λέει στην εργασία της η κυρία Κική Παπά, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Μεθαύριο Σάββατο στις 9 το πρωί είναι το δεύτερο αφιέρωμα εις μνήμην των τριών κορυφαίων που χάσαμε τον περασμένο Αύγουστο σε αυτή την τριλογία που ετοίμασα. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Χατζιακόβου του εκδοτικού οίκου Αρμός, που έχει εκδώσει όλη την βιβλιογραφία του αημνής του Στέλιου Ράμφου, μαζί ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, αρθρογράφος συγγραφέας, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και συγγραφέας. Όπως σας έχω πει, έχουμε ανασύρει 11 εκπομπές συνομιλίες με τον Στέλιο Ράμφο, τον αείμνηστο Στέλιο Ράμφο, που έχω κάνει εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, και μία τετραλογία για το πώς επηρεάζει την αυτογνωσία μας το Βυζάντιο. Εξαιρετικές εκπομπές αυτές όλες, θα τις επιμεληθούμε τώρα για να γίνουν podcast και να διατεθούν για εσάς, προς εσάς κυρίες και κύριοι, και δεν υπολογίζω τις τηλεοπτικές μας συνεντεύξεις με τον Στέλιο Ράμφο, τον αείμνηστο. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Επειδή τούμπαρε που λες ένα αυτοκίνητο νωρίτερα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο μετά τον Γέρακα, έχει δημιουργηθεί μια δύσκολη κατάσταση. Μεταφέρθηκε μεν το όχημα, αλλά έχει δημιουργηθεί μια δύσκολη κατάσταση. Οπότε, όσοι πηγαίνετε από την Ελευσίνα προς το αεροδρόμιο, μετά τον κόμβο Φιλής θα ακινητοποιηθείτε, θα πηγαίνετε σημειωτών μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Θα ανοίξει για λίγο μετά τον κόμβο Κηφισίας ο δρόμος προς τον κόμβο Πεντέλης και θα ξαναβρείτε κίνηση ανατμήματα μέχρι να φτάσετε στην λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος του κόμβου Μαραθώνος δηλαδή. Προς αποφυγήν λοιπόν η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο. Πολλή κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου συμβάντος που συνέβη και εκεί νωρίτερα. Στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε, το κέντρο της Αθήνας όπως τον περιμένετε, λίγο καλύτερο θα μπορούσα να πω, και πάμε στην περιοχή του Πειραιά. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου έχει προβλήματα προς την πλατεία Υποδαμίας, και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και η Αμφιθέας που σας κατεβάζει στην παραλιακή. Πολύ κίνηση η Αμφιθέας, καλύτερα πηγαίνετε μέσω της παραλιακής προς Γλυφάδα παρά μέσω της Αμφιθέας.
13: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
16: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ο Θόδωρος είναι ταξιτζής, από ό,τι καταλαβαίνω, και μου λέει: Έλα, ρε Άρη, καλημέρα. Επιτέλους το φτιάξατε το Viber, να είσαι καλά. Αργούμε, αλλά το καταφέρνουμε. Θόδωρη, καλό δρόμο. Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, ο Αντώνης Παπαρίζος μου λέει: Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για την κάθοδο του κυρίου Βάιου Γκανής στην πολιτική σκηνή με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο σύμφωνα με όσα είπε σε συνέντευξή του σε ραδιόφωνο της Λαμίας θα αναλάβει το Υπουργείο Γεωργίας. Οκ. Okay. Λοιπόν, Αντώνη μου, με συγχωρείς, αλλά έρχεσαι με καθυστέρηση. Για τον Γιώργο Δρόσο, ο οποίος έχει μια εμπλοκή εκεί πολιτική με την κυρία Καριστιανού, και για τον Βάιο Γκανή, ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ τα έχω πει από το καλοκαίρι αυτά, από τον Ιούλιο, με συγχωρείς. Εγώ όταν θα ρωτήσουν εμένα που θα πάνε οι φίλοι μου, όπου γουστάρουν θα δραστηριοποιηθούν. Δεν κατάλαβα τι είμαι εγώ, υποβάλλω σε άλλους τι θα κάνουν. Αντώνη μου, δεν με έχεις καταλάβει μάλλον, και έρχεσαι και με λίγη καθυστέρηση. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, καλό δρόμο να έχεις. Λοιπόν, μου λέει ο Γιώργος Μπολάνης, όντως το Viber έχει άλλη φιλικότητα για το χρήστη, θα σας θελάνουμε στα μηνύματα. Αυτό θέλουμε, γι' αυτό το κάναμε. Λοιπόν, όπως λέει και ο Θόδωρος, με καθυστέρηση. Λοιπόν, ο λογαριασμός Κουκουέ τοπική Οξφόρδης φύγει ένα πολύ ωραίο θέμα για το πώς είναι σήμερα τα αστυνομικά τμήματα, με αφορμή που είδε τον γιατρό και τη σύζυγό του να μπαίνουν στο αστυνομικό τμήμα Θήρας. Είναι τη γειτονιά μας αυτό εκεί με τον κύριο Γιαννίδη, όπου μεγάλωσα κι εγώ, δηλαδή στα εφηβικά μου χρόνια. Λοιπόν, έχεις πολύ δίκιο, αγαπητέ φίλε. Έχω μια καταπληκτική περιγραφή για τα χάλια του αστυνομικού τμήματος Εξαρχείων. Δεν προλαβαίνω, παιδιά. Υπάρχουν μερικά mail δικά σας τόσο ωραία. Θα βρω χρόνο, φαντάζομαι. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ ξαφνικά να φύγω από την επικαιρότητα και να πιάσω τα τμήματα, που είναι πολύ σωστή παρατήρηση όμως. Εξαιρετικά σωστή, Κουκουέ τοπική Οξόρδης. Κύριε Πρωθυπουργέ μου και κύριε Χρυσοχοίδη, κάποια στιγμή πρέπει να δείτε πού πρέπει να εργάζονται οι αστυνομικοί μας. Και οι κυρίες και οι κύριοι. Δεν είναι αυτό χάλι. Δηλαδή πρέπει να διατεθούν κάποια λεφτά. Δεν ξέρω, κάπου κάποιο άλλο καινούριο ταμείο ανάκαμψης, αστείευομαι. Να πρέπει να φτιάξουμε τις υπηρεσίες μας. Δηλαδή το κράτος πρέπει να δείχνει ότι είναι κράτος σουλουπωμένο, τακτοποιημένο και όχι αχούρι. Δεν μπορώ όμως άλλο, δεν προλαβαίνω, παιδιά. Είναι τόσα πολλά σήμερα που πρέπει να πω. Ο Θάνος μου λέει, έτσι ακριβώς όπως τα είπες, είναι ο Τσίπρας, από χομπιστική ανομαλία που μου αρέσει η πολιτική, τον είδα. Πόσο βαριόταν και έλεγε πράγματα που δεν γούσταρε, και όποτε έλεγε αυτά που γούσταρε πάλι άσχημα ένιωθε, γιατί έπρεπε να τα ντύσει με πολιτική κορεκτήλα και ανάλυση που πάλι τον έβγαζαν από αυτό που είναι. Δεν μπορούσε να λαϊκίζει και με τσιτά τα μπούρδες που τσιμπά ο λαός του και υπέφερε. Υπέφερε, σου λέω, 4 ώρες τον είχαν τον φουκαρά εκεί. Ας τώρα, παιδί μου, τώρα θέλετε και αναλύσεις. Λοιπόν, θα προϋπαντήσω τον Σάκη Μουμτζή. Μια από τις ωραίες του απαντήσεις, τελικά ο Αλέξης Τσίπρας τον γουστάρει το μουσαμά. Πώς είναι εκείνα τα φορτηγά που λέει μουσαμά Σάκης? Έχετε δει μια σφαγίδα? Ο Σάκης είναι ένας μουσαματζής, φτιάχνει τους μουσαμάδες στα φορτηγά. Του αρέσει πάρα πολύ. Παρακαλώ και να ακούσουμε τον κύριο, συγγνώμη, τον κύριο Τσίπρα, που αναλύει το μουσαμά.
18: Σε ό,τι αφορά τη στήριξη της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε στον πολιτικό βίο, θα κάνουμε εκδηλώσεις μικρού κόστους. Δεν πετάξαμε ντρόουν εμείς, όπως είδατε, πουθενά σε καμία εκδήλωσή μας. Πίσω μου δεν έχω LED. Έχω μια, πώς το λένε, ένα μουσαμά, μιας και αρέσει η ορολογία στον κύριο Μητσοτάκη εδώ στη Θεσσαλονίκη.
11: Λοιπόν, τώρα να μιλάει για μουσαμά στη Θεσσαλονίκη, απευθυνόμενος και στους Θεσσαλονίκη, Σάκη μου, έχει βαθύ χιούμορ, τι λες?
19: Ο δολοφόνος εντός εισαγωγικών γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος. Δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή παρακολούθησα από την αρχή την εκπομπή σου, προσπαθεί όντως να επιδείξει μια σοβαρότητα, μια μετριοπάθεια, θα έλεγα μια σοβαροφάνεια, αλλά έρχονται στιγμές που του βγαίνει αυτό που είναι. Και αυτή μία από αυτές τις στιγμές ήταν όταν του κάνανε ερώτηση για τους μουσαμάδες του μετρό της Θεσσαλονίκης. Και αντί να πει «με συγχωρείτε, λάθος», ήταν μια υπερβολή της στιγμής. Φταίγανε οι συνεργάτες μου, ας το έριχνε και αυτός τους συνεργάτες. Εδώ το μνημόνιο το έριξε στους συνεργάτες. Ας το έριχνε και τους μουσαμάδες. Ας έφταιγε ο Μιλόπουλος, ο Γιαννούλης, πώς λέγεται η άλλη κοπέλα, η Κατερίνα Ιωνοτοπούλου. Ας έφταιγαν αυτοί. Τι είπε ο αθεόφοβος, έτσι, ότι αφήστε τους μουσαμάδες, το καθυστέρησε το μετρό 4 χρόνια και πληρώσαμε τόσο, ευθύνεται ο Μητσοτάκης. Τη στιγμή που δικοί του άνθρωποι κάναν του κόσμου τις αστάσεις με το έγκλημα στη Βενιζέλου. Το μετρό καθυστέρησε 4 χρόνια ή το καθυστέρησαν οι Σιριζέοι και οι παραφιάδες τους με την ιστορία του εγκλήματος δίθεν στη Βενιζέλου. Και όταν παρακάμφθηκα από όλες αυτές οι αντιδράσεις και ολοκληρώθηκε το μετρό, και όχι μόνο αυτό, είδαμε και το σταθμό της Βενιζέλου τι χάρμα ιδέες θα ήταν. Δεν βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι να ζητήσουν μια συγγνώμη από τους Θεσσαλονικείς, παιδί μου. Και τώρα έρχεται ο αθεόφοβος και ζητάει και τα αρέστα.
20: Ναι.
19: Ζητάει και τα αρέστα για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
20: Να συνεχίσουμε μετά τις 9, σου είναι εύκολο?
19: Πολύ εύκολο.
20: Μια ατάκα ακόμη, σε παρακαλώ, έτσι, ναι. μια γενική εντύπωση.
19: Η γενική είναι ναι. ότι η αριστερά και ειδικά η εκδοχή της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να απαλλαγεί από την φορολατρεία. Πρέπει πάντα να βρίσκουν κάτι να φορολογήσουν. Είναι οι καταθέσεις, είναι το 1% των υπερπλουσίων, είναι αυτά που βρίσκονται σε μια παγκόσμια βάση δεδομένων. Κάτι πρέπει να φορολογήσουν, παιδί μου. Είναι στο DNA τους η φορολογία. Αλλά γι' αυτό να τα πούμε μετά.
20: Ναι.
19: Διότι όταν λες ότι θα φορολογήσουν τις καταθέσεις, ουσιαστικά υπονομεύεις την εθνική οικονομία.
20: Ναι.
19: Η χώρα έκανε αμάν, οι τράπεζες έκαναν αμάν να δουν να αυξάνονται οι καταθέσεις, διότι όταν αυξάνονται οι καταθέσεις, αυξάνονται και τα δάνεια.
20: Ναι.
19: Είναι
20: διότι χθες τι προέκυψε, ότι αυτό το 1% του φόρου που συζητάει με τους πλούσιους, πώς θα φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι, είναι μια παπάντζα στην. Δηλαδή είναι παπάντζα, γιατί δεν υπάρχει εφαρμογή με αυτήν.
19: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Δεν πήγε ο Κουτεντάκης, όταν το ρώτησε, ο οικονομικός του σύμβουλος, έτσι, ο οικονομικός σοφός του Τσίπρα, όταν το ρώτησαν τι ποσό προσδοκούν να εισπράξουν, είπε ευθέως, δεν το ξέρουμε. Και μιλάμε, ο Κουταντάκης και ο Χουλιαράκης είναι από τους σοβαρούς συνεργάτες του Τσίπρα.
20: Αυτό. Λοιπόν, μετά τις 9, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Κάνω διάλειμμα, γιατί θα είναι σε λίγο μαζί μας ο κύριος Κουμπούρας, ο Λεωνίδας Κουμπούρας, ο δικηγόρος, ο συνήγορος της οικογένειας Πλακιά. Θέλω να κάνουμε μια μικρή αναφορά, παρακαλώ. Υπάρχει, γίνεται η δίκη. Εξταματήσει ο ρημαγδός, όπως καταλαβαίνετε, δεν βγαίνουν άλλα πολιτικά κίνητρα, δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει άλλο πολιτικό κίνητρο και τέλειωσε η ιστορία με τη δίκη, έτσι δεν, πως ξαφνικά χάθηκε. Και εσείς δεν μου λέτε κάτι, βρε παιδιά, δεν μου λέτε θα μάθουμε κάτι άλλο τι γίνεται στη δίκη. Μάλλον δεν σας ενδιαφέρει, ωραία, ενδιαφέρει όμως εμένα, αλλά θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, Μητροπολιτικό Κολέγιο, 8 στους 10 από φίτους του εργάζονται σήμερα, όπως δείχνει έρευνα της MRB του Ιουλίου 2026. Από αυτούς τους 8, το 79%, οι 8 στους 10 δηλαδή, εργάζονται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους. Και το 71% εξ αυτών βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, πληροφορίες. Μητροπολιτικό.edu.gr.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
23: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
22: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
23: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
24: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.

0: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
1: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Προτήρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για τη λειτουργία των κρατικών, επειδή βλέπω έρχονται κάτι μηνύματα, για τη λειτουργία των κρατικών νοσοκομείων υπεύθυνο είναι το κράτος, ο Υπουργός και το Υπουργείο Υγείας, των κρατικών, δημόσιων, κρατικών νοσοκομείων. Και για τους γιατρούς που εργάζονται σε αυτά, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και επιστημονικές επιτροπές για να εξετάζουν το αν έχει υπάρχει ο γιατρός, αν έκανε σωστά λάθος κτλ. Στον τομέα, κύριε Νταντί μου, του ιδιωτικού τομέα, τα ιατρία είναι ιδιωτικός τομέας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι αυτό το εποπτικό όργανο, συνδικαλιστικό, αλλά έχει μέσα και πειθαρχικό συμβούλιο. Τι να κάνω, εγώ δεν το βάλα. Εγώ το έχει μπει από, εδώ και από τότε που συστάθηκε ο Ιατρικός Σύλλογος, προκειμένου να υποπτεύει τον ιδιωτικό τομέα των γιατρών, ιατρία και τα σχετικά. Και ο Πανελλήνιος Ιατρικός, γιατί μου ρωτάτε η άλλη Ελλάδα πώς είναι. Γι' αυτό έχουμε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και έχουμε επίσης τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που πιάνει τους Πανέλληνες. Απλά πράγματα. Προχωρούμε παρακάτω. Πρωτού καλημερίσω τον κύριο Λεωνίδα Κουμπούρα, που είναι δικηγόρος οικογένειας Πλακιά. Θέλω μαζί να ακούσουμε 3 ηχητικά, τα οποία θα καταλάβουμε το ίδιο πρόσωπο και θα καταλάβετε όλο το νόημα της σημερινής μας επικοινωνίας με τον κύριο Κουμπούρα. Λοιπόν, θα αρχίσω από το τέλος, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2025. Στις 30 Οκτωβρίου 2025 η προετοιμαζόμενη τότε για πρωθυπουργός κυρία Κωνσταντοπούλου λέει στη Βουλή, απαντώντας σε έναν υπουργό, φαντάζομαι δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι, απευθυνόμενη στους κυβερνητικούς.
4: Είπατε ότι εγώ έχω βρίσει νεκρούς μηχανοδηγούς. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι μια εσχρή συκοφαντία που χρησιμοποιείτε εσείς και ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ πάντως δεν έχω ούτε βρίσει ούτε προσβάλει κανέναν νεκρό.
3: Τώρα θα μας βοηθήσει η ομάδα αλήθειας και γι' αυτό και υπάρχει και την ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά. Μας βοηθάει, καταγράφει τις δηλώσεις για να μπορούν να λένε οι άνθρωποι λένε αλήθεια ή λέμε ψέματα. Λοιπόν, το ίδιο πρόσωπο, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Για να δούμε τι έλεγε κυρίες και κύριοι στις 21 Φεβρουαρίου του 25. Στην ίδια χρονιά είμαστε στο 25, 21 Φεβρουαρίου.
4: Υπήρχε παράνομη ουσία που μετέφερε το εμπορικό τρένο, η εμπορική αμαξοστοιχεία, της οποίας ο οδηγός ήτανε εθελοντής στο γραφείο του Πρωθυπουργού σας.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, την ίδια χρονιά, μια ακόμη δήλωση του ίδιου προσώπου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
4: Η εμπορική αμαξοστοιχεία, της οποίας ο μηχανοδηγός ήταν εθελοντής στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη, μετέφερε αποδεδειγμένα παράνομο και έφλεκτο φορτίο, το οποίο εξεράγει, ανεφλέγει και προκάλεσε τον θάνατο 27 περίπου ακόμη ανθρώπων.
3: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πρώτα απ' όλα η κυρία Κωνσταντοπούλου λάνσαρε ότι υπήρχε έφλεκτη ύλη στο τρένο, ένα, και ότι αυτή την ύλη την έφλεκτη την έκρυβε μηχανοδηγός της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος ήταν εθελοντής στο Μητσοτάκη. Συμφωνεί. Ωραία. Κύριε Κουμπούρα, καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα.
3: Λοιπόν, σας έβαλα και τα ηχητικά. Πάμε λοιπόν...
5: Μάρτυρες συγγενείς στα νότο...
3: Όχι, όχι στη δίκη, για την έφλεκτη ύλη. Αν υπήρχε ή όχι, τι λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό θέλω να μάθω.
5: Εντάξει, εκεί υπάρχει μια διάταξη η οποία έχει θέσει προφανώς το ζήτημα στο αρχείο, είτε για τυπικούς είτε για ουσιαστικούς λόγους. Είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο εισφέρεται στην υπόθεση και ενισχύει την θέση και την άποψη ότι δεν υπήρχε καμία έφλεκτη ύλη στο εμπορικό τρένο. Αλλά είναι ένα ακόμα στοιχείο, αυτό θέλω να σας πω. Δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο. Δεν περιμέναμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
3: Όχι, επειδή λατρεύετε τελευταία στην Ελλάδα μας, κύριε Κουμπούρα, γι' αυτό θέτω έτσι, έπρεπε να το εξηγήσω. Επειδή έχουμε μια λατρεία προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ήρθε να φέρει επιτέλους κράτος δικαίου, δεδομένου ότι στα χρόνια του Μητσοτάκη έχει καταρακωθεί το κράτος δικαίου εν Ελλάδη, τουλάχιστον έχουμε την κυρία Κοβέση, μέσω της οποίας λάμπει η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Με αυτό το λέω. Το είπε πια και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι ήταν παπάντζα η ύπαρξη έφλεκτης ύλης μέσα στο τρένο.
5: Είναι ένα

0: στοιχείο επιπλέον το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για να καταλήξουμε σε ένα βέβαιο συμπέρασμα.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο τι υπόθηκε χθες από τους συγγενείς των μηχανοδηγών, κύριε Κουμπούρα, παρακαλώ, στο δικαστήριο. Τι έγινε?
0: Εντάξει, εγώ να τονίσω στους ακροατές σας ότι εκπροσωπώ την οικογένεια Μασαλή. Δεν εκπροσωπώ μόνο την οικογένεια Πλακιά.
1: Α, δεν το ήξερα, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, κύριε Κουμπούρα, δεν το ήξερα. Ζητώ συγγνώμη.
0: Εχθές είχα έτσι ένα εύλογο ενδιαφέρον για τις καταθέσεις των εντολέων μου.
1: Ο Μασαλής ποιος ήταν της
0: εμπορικής? Είναι ο μηχανοδηγός εμπορικής αμαξοστοιχίας
1: που έχασε
0: τη ζωή του. Μαζί με τον Βούλγαρη, τον έτερο μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν κατέθεσαν οι συγγενείς τους, ράγισαν καρδιές, πραγματικά ήταν συγκλονιστικές οι καταθέσεις τους. Αυτό το οποίο ήταν εντυπωσιακό ήταν ότι πληροφορήθηκαν και στην έδρα, αλλά πληροφορήθηκαν και όσοι μπορούσαν να παρακολουθήσουν τι πραγματικά συνέβη και τι έχουν υποστεί όλες αυτές οι οικογένειες των μηχανοδηγών εξαιτίας της θεωρίας και της φιλολογίας σχετικά με το έφλεκτο υλικό και της εμπλοκής, όπως θέλανε να τους εμπλέψουμε, περί λαθρεμπορίας και όλων αυτών των, τα οποία ακουγόταν το προηγούμενο διάστημα.
1: Για να μην πω συνειδητού ψεύδους και κάνω δίκη εδώ, κύριε Κουμπούρα, να πω διάδοση ψευδών δεδομένων. Με συγχωρείτε.
0: Συνειδητά διέδιδαν ψευδή δεδομένα και αυτό το οποίο είναι λυπηρό είναι ότι υπάρχουν ακόμα παράγοντες σε αυτό το δικαστήριο της δίκης, διάδικοι, οι οποίοι όχι ευθέως αλλά με έναν θα έλεγα ύπουλο τρόπο προσπαθούν πάλι να εισάγουν στο δικαστήριο όλα αυτά περί ψιλολίων και παράνομων ουσιών και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουμπούρα. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, από την προσπάθεια, την συνειδητή θα πω εγώ τώρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου να επηρεάσει και να χειραγωγήσει, και το πέτυχε σε ένα κάποιο βαθμό, σε μια χρονική στιγμή, 8 στους 10 από εμάς, λατρεμένοι μου και λατρεμένες μου. Και ήμασταν 2-3 άνθρωποι εδώ που κινήσαμε και είπαμε να κάνουμε ρεπορτάζ για να δούμε μέχρι που φτάνει η παπάντζα. Μια άλλη παπάντζα που ακούστηκε χθες, παρακαλώ, πριν κλείσω, αγαπητή μου Δήμητρα, το κατά Μητσοτάκη για τα δημοσιονομικά, σε παρακαλώ, είναι 32 δευτερόλεπτα να τον ακούσουμε. Στο μεταξύ, θα πω σε λίγο, να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ότι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει. Δεν θα μιλάνε λοιπόν σε εμάς, δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο σε σχέση με το τι είναι και τι δεν είναι νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική.
1: Όπα, νάτος ο νοικοκύρης. Λοιπόν, να σας εξηγήσω τώρα γιατί είναι παπάντζα εύκολη, περνάει εύκολα βέβαια στην κοινή γνώμη, το καταλαβαίνω. Αυτό περί χρηματοδότησης της Νέας Δημοκρατίας και των δανείων και του χρέους της Νέας Δημοκρατίας που αυξάνεται κτλ. Το έχει εξηγήσει 50 φορές ο Γεωργιάδης, τον οποίον, ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίον το χορτίσει όσες φορές έρχεται εδώ. Από το 2011, για να ξέρετε τουλάχιστον, για να δείτε τώρα που είναι η παπάντζα την οποία σερβίρει ο Μουσαμάς, η λογική του Μουσαμά που έχει ο κύριος Τσίπρας. Από το 2011 έχει απαγορευτεί η δανειοδότηση των κομμάτων. Τέλεια. Το κόψαμε. Από τότε που χρεοκοπήσαμε δηλαδή, τέλειωσε η δανειοδότηση. Πράγματι υπάρχουν τα χρέη. Όμως, από το 2011 και στη συνέχεια, μειώθηκε η χρηματοδότηση των κομμάτων. Άρα, ναι, πράγματι αυξάνεται το χρέος διότι έχει μειωθεί το ποσό με το οποίο αποπληρώνει η Νέα Δημοκρατία.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
5: Perfume Lab. με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Πέλα FM.
8: Αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
12: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό από το ύψος του Κόμου Φυλής προς τον κόμβο Δουκής Πλακεντίας λόγω τροχαίων συμβάντων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στην παραλιακή από το Φαλερικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά λόγω τροχαίου συμβάντος, στη λεωφόρο Αμφιθέας προς τη Συγκρού και στη Βάρη Σκοροπίου από το Κίτσι προς τη Βάρη. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συλλήφθησαν συνολικά για την υπόθεση, στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκότητας. Η σύλληψη των 4 πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο από όπου επρόκειτο να παραλάβουν τα ναρκωτικά, ενώ οι άλλοι 2 συλλήφθησαν στην περιοχή του Μαραθώνα, όπου πιθανολογείται ότι επρόκειτο να αποθηκεύσουν την κοκαίνη. Την έρευνα της ΑΔΕ συνέδραμαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τη συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπο του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian στο πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Στο ιδιωτικό ιατρείο έχει μεταβεί μετά από εισαγγελική εντολή παρουσία της αστυνομίας επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για να διαπιστωθεί τι μηχανήματα υπήρχαν στον χώρο. Οι αρχές θα ερευνήσουν εάν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, οι οποίοι κατέθεσαν χθες την υποδιέθεση δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Αθηνών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε το πρωί στον Sky ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμασφαίρεσης, ούτε επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του πεσμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας, ενώ το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και η κυρία Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου εχθές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε ότι αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμιά καταστροφή. Το περιβόητο rebranding είναι απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κ. Τσίπρας παραμένει σταθερά, ίδιος και απαράλλακτο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιμπάρ ανακοίνωσε η ΠΕΠ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμάνολ Αλγκού Αθήλ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9 τάρωτο στο ΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, Superbet ρίχνεται στις 6 παρτέταρτο το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Εχθές Τετάρτη για την ίδια διοργάνωση, η ΟΦΗ νίκησε 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Αρχίζοντας από τις νότιες περιοχές, πρόβλημα συναντάμε στη Βάρη Σκοροπίου, στο ρεύμα από το Κοροπή προς τη Βάρη και συγκεκριμένα από το Κίτσι προς τη Βάρη. Μεγάλες καθυστερήσεις. Μεγάλη καθυστέρηση υφίσταται η οδηγή που είναι και στη λεωφόρο Αμφιθέας, στο ρεύμα από την Παραλιακή προς τη Σιγρού. Η Παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα επίσης καθυστέρει τους οδηγούς, κυρίως στο Φαλυρικό Δέλτα λόγω τροχιού ατυχήματος και μετά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι ο άξονας Πειραιός Σταδίου, τα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και το Γυάλινο Δρομέα και ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και κυρίως η κάθοδος της Αρδυτού. Πάμε στα βορειότερα τώρα, γιατί η άνοδος της Κηφισού είναι ακριβώς όπως την περιμένουμε, δηλαδή από το Περιστέρι προς την Νέα Χαλκιδόνα έχει καθυστερήσεις. Η κάθοδος όμως της Κηφισού έχει ανατμήματα προβλήματα από τη γέφυρα της Λυκόβρησης μέχρι να φτάσουμε κάτω στο Αιγάλεο. Επαναλαμβάνω, από τη Λυκόβρηση προς το Αιγάλεο η κάθοδος της Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως ακριβώς τον περιμένετε και μεγάλο μποτιλιάρισμα, μεγάλη καθυστέρηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Καθυστέρηση που αρχίζει από το ύψος των Άνω Λιωσίων και επί της ουσίας τελειώνει στο ύψος του δαχτυλιδιού της Κηφισίας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Περισσότερο Viber εδώ. Τι έχουμε πάθει με το Viber. Μπράβο μας. Μπράβο που το ανακαλύψαμε. Αυτό σαρκάζομαι. Εννοείται, το ανακαλύψαμε όπως το έλεγε ο Θόδωρος προηγουμένως, είναι οδηγός ταξί. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο οποίος λέει: Έλα ρε Άρη, το ανακαλύψατε επιτέλους. Ναι, ρε Θόδωρε, τη βρήκαμε την Αμερική. Και μπράβο μας. Και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, μου λέει ο KL, Από ό,τι καταλαβαίνω, πάει το πες την άποψή σου, οπότε θα τα λέμε από εδώ μέσω Viber και μέσω email. Το email, το βασικό εργαλείο, μην χανόμαστε, εδώ είναι για να κάνουμε απλώς να πούμε ο καθένας την παρόλα του. Εντάξει, και εσείς και εγώ. Λοιπόν, καλημέρα Γεράσιμε στη Μάλτα, πάνω καλημέρα, φστ, καλημέρα, δείξω ποιος είναι, φστ, καλημέρα σας, καλή αρχή, Κυριάκος καλημέρα, Στέργιος Δεμίσης, Ξηροπόταμος Δράμας καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστάση Μπουραντά καλημέρα. Τώρα όσοι λέτε και κάτι άλλο πέραν από την καλημέρα, να με συγχωρείτε, δεν πάτα προλάβω όλα, ωραία πράγματα λέτε πραγματικά, αλλά θα μου επιτρέψετε να ξέρετε ότι αυτά θα διαχέονται και στο Διόρα και ενδεχομένως και αύριο κάποια από αυτά. Σύμφωνοι. Φώτης Ταξί, καλημέρα, μου λέει, καλή απόλαυση η εκπομπή σας, μου λέει, η εκπομπή σας απόλαυση, να είσαι καλά Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Εύη τελενόταν διότι προηγουμένως, την ίδια αυτή απόλαυση νιώθηκε η Ελένη Μπαφατάκη, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ Ελένη μου, να γερή δυνατή να είμαστε όλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Εύη τελένομαι που εξηγείς το προσινής, λέω πίζας μάλλον, εντάξει Ελένη μου, τώρα μην ζητάς να τα αναλύω τόσο πολύ, ευχαριστώ. Και πάμε η κυρία Τζένι Πουπουλίδου είχε την μητρότητα της ιδέας, όχι πατρότητα, τη μητρότητα της ιδέας. Μπράβο σας κυρία Πουπουλίδου, συγχαρητήρια. Εις μνήμην Γιώργου Μαζωνάκη.

0: καρδιά μου.
1: Το τραγούδι αυτό ανήκω σε μένα, το έγραψε ο Νίκος Τερζής σε στίχους Πάνου Φαλάρα.
0: Και στα όνειρά μου δεν θέλω.
1: Η Τασούλα Επιτακίλη έχει σήμερα υπογράφει το ρεπορτάζ για την αείμνηστο Μαζονάκη. Στεναχωρηθήκαμε όλοι. Να εκφράσω άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για την απώλειά του στους γονείς, στην οικογένειά του, μητέρα, αδέλφια κτλ. Προφανώς ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης, μια προσωπικότητα, δεν το συζητώ. Όλοι οι ταλαντούχοι που φτάνουν ψηλά έχουν προσωπικότητα. Τώρα είναι άλλο πράγμα, μην μπερδευόμαστε, άλλο πράγμα η σκηνική παρουσία, άλλο η εικόνα που φτιάχνει ο καλλιτέχνης και άλλο ο εαυτός του. Είναι διαφορετικά πράγματα από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Ακούω αυτά που μου λένε ότι ήταν μια, πώς θα το πω, ένας άνθρωπος πολύ ευχάριστος και πολύ βαθύ στις συζητήσεις του. Μάλιστα. Διαβάζω εδώ, η Τασούλα Επιτακίλη γράφει τα εξής πολύ σύντομα και τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς αν σας ενδιαφέρουν. Φθινόπωρο του 1993 είχα μόλις αναλάβει το τμήμα δημοσίων σχέσεων της τότε Polygram, μετέπειτα Universal. Ανοίγουν εισαγωγικά. Θέλει να σε δει ένας καλλιτέχνης μας. Τον λένε Γιώργο Μαζονάκη, μου είπε ένα μεσημέρι η γραμματέας μου, υπογράφει η Τασούλα Επιτακίλη. Δεν είχα ακούσει καν το όνομά του. Έχει βγάλει δίσκο σε εμάς. Απόρρισα. Ναι, η απάντηση. Τη ζήτησα να μου τυπώσει το μηνιαίο δελτίο πωλήσεων, τίτλος δίσκου, μεσάνυχτα και κάτι. Πωλήσεις, 600 αντίτυπα και κάτι, τα περισσότερα αγορασμένα από τον ίδιο, όπως τα παραδεχόταν αργότερα. Λίγα λεπτά μετά, ο Γιώργος περνούσε την πόρτα του γραφείου μου. Με μακριά ξανθά μαλλιά, extension νομίζω, τζιν, δερμάτινο γυλαίκο και καμπόι και σμότες. Κουβεντιάσαμε αρκετά σε εκείνη την πρώτη μας συνάντηση. Δούλευε ακόμη στην Πάτρα. Αγωνιούσε για τη συνέχεια. Όμως. Αργότερα, αμέσως μπορούσε κανείς να διακρίνει τη φλόγα που έκυγε μέσα του. Του υποσχέθηκε ότι θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Συνεντεύξει σε κάποια μικρά ραδιόφωνα για αρχή. Με ευχαρίστησε με ανυπόκριτη ζεστασιά και ευγένεια. Εκείνος ο πρώτος δίσκος πήγε άπατος. Ο Γιώργος όμως, λέει τώρα η Τασούλα Επιτακίλη, ο Γιώργος όμως ήταν τυχερός. Στο δρόμο του βρέθηκε ο συνθέτης Νίκος Τερζής. Αυτό που ακούμε τώρα. Μαζί την επόμενη χρονιά έκαναν το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες». Τους στίχους υπέγραψε ο Πάνος Φαλάρας, ο Αντώνης Παπάς και η Ναταλία Γερμανού. Θυμάμαι τον ενθουσιασμό του Βίκου Αντίπα, ιδιοκτήτη της εταιρείας και των υπολείπων στελεχών, όταν τα ακούσαμε για πρώτη φορά στην αίθουσα συσκέψεων. Είχαν τη στόφα του σουξέ, ειδικά το «Μη μου ζητάς». Και τα υπόλοιπα τα εξιστορεί η Τασούλα Επιτακίλη για τη συνέχεια. Έχω καλέσει να παρέμβει για λίγο ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης για ένα πράγμα, γιατί τώρα αυτός ο αδόκητος ξαφνικός θάνατος που πολλούς ανθρώπους στεναχωρεί, αναμφιβόλα, γιατί ο άνθρωπος, ο Μαζονάκης ήταν ένα αγαπητό πρόσωπο, που είχε διεισδυτικότητα στην κοινωνία, σαφέστατα. Ανοίγει όμως μια άλλη ιστορία τώρα, το ότι πήγε σε ένα ιατρείο να πάρει κάποιες υπηρεσίες ιατρικές και ο υπουργός λέει, ξέρετε κάτι, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία αυτών των ιατρείων. Αυτό το είπε χθες το βράδυ στο Blue Sky στον Αντώνη Λιάρο, αλλά θα ήθελα να το ακούσουμε και τώρα. Γι' αυτό τον κάλεσα θα είναι σε 5 λεπτά μαζί μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην συνέντευξη που έδωσε ο εμφανώς βαριεστημένος, γιατί δεν μπορούσε να πει αυτά που ήθελε να πει ο άνθρωπος, που ήθελε να πει η ψυχή του, αλλά πρέπει να εμφανίζεται, όπως λέει και ο Σάκης Μουμτζής, σοβαροφανής και λελογισμένος, διότι είναι το καινούριο πρόσωπο, για να μην λέμε συνέχεια ότι πήγε τζάμπα το rebranding. Αναφέρομαι στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίον ταλαιπώρησαν επί τετράωρο οι δημοσιογράφοι. Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, δεν τον βλέπατε τον άνθρωπο, γιατί τον βασανίσατε έτσι? Μία ώρα να πει τα γνωστά και να φύγετε. Να πάτε καμιά βόλτα, θα περνούσατε και πιο ωραία, δηλαδή, έτσι, σε πιο ανθρώπινο φιλικό κύκλο. Νομίζω. Σάκης Μουμτζής Θεσσαλονίκη, Νίκος Φιλιππίδης Αθήνα. Σάκη μου, να αρχίσει ο Νίκος μία μικρή, έτσι, ένα γρήγορο πέρασμα και φυσικά, θα έρθω στο φυσικά, σχόλιο σου. Προηγείται η πρωτεύουσα, το αθηνοκεντρικό κράτος, άλλωστε, Σάκη μου, έτσι δεν είναι?
2: Το οποίο το καταδικάζουμε εδώ.
1: Εννοείται, εσύ είσαι δυνατόν βέρος σαλονικιός να μην το καταδικάζει. Κύριε Φιλιππίδη, τι λέτε, καλημέρα σας. Ναι. Κύριε Φιλιππίδη, ο Νίκος είναι κάπου? Ο Νίκος είναι κάπου, δεν τον ακούω.
3: Είμαι εδώ, μπράβο, δεν με έχεις συνδέσει.
1: Ωραία.
3: Ωραία. Και εγώ το καταδικάζω, λέω, αλλά θα μιλήσω πρώτος.
1: Ωραία, βεβαίως, ναι. Για λέει.
3: Ο Νίκος Αθηναίος. Μου κάναν πολλά πράγματα εντύπωση. Το ύφος, εντάξει, το σχολίασες. Μου κάναν πρώτα απ' όλα εντύπωση από τη χτεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα η αδιάφορη αναφορά του στη 13η σύνταξη. Δηλαδή, αν σκεφτείς τι έχουμε βγάλει 11 χρόνια, 12 χρόνια, γιατί το συζητάγαμε από το 2014, ότι θα ήταν από τα πρώτα μέτρα που θα έφερνε, το 2026 πλέον δεν είναι προτεραιότητα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Τα υπόλοιπα, η αλήθεια είναι η ιστορία με τις τραπεζικές καταθέσεις, γιατί από χτες έχουμε ένα νέο πεδίο. Είχαμε πριν τις τηρίδες, τώρα έχουμε την ιστορία.
1: Να το ακούσουμε αυτό, σε παρακαλώ. Να το ακούσουμε.
3: Ότι θα φορολογηθούν οι τραπεζικές καταθέσεις.
1: Ωραία,
3: ναι, το ακούσουμε
1: λοιπόν,
3: τώρα.
1: Βεβαίως. Πάμε, κυρία Σταματίου, Πατριωτικός Φόρος.
4: Θα εξισορροπήσουμε αυτό το πλαίσιο της διευρυμένης και γενικευμένης αδικίας που αισθάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης. Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για τον ακριβής μέγεθος της περιουσίας του που ισχυρότερο 1% στη χώρα μας. Το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σας το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Αν θα είναι 1, 2, 3 δις σε αιτήσια βάση δεν το ξέρω. Θα το δούμε, επαναλαμβάνω.
1: Τουλάχιστον το ευθυγράμμισε το ακριβής, έγινε ακριβές το ορθό δηλαδή, το βρήκε αυτό. Λοιπόν, τι γελάτε κύριε Μουμτζή, σας παρακαλώ, πρωί-πρωί.
2: Άκουσα το πρώτο ακριβής, το άκουσα δεύτερη φορά και δεν το πίστευα.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά το διόρθωσε.
1: Εντάξει, η Πίζα είναι η διαχρονική κατάσταση. Δεν είναι μόνο σήμερα. Λοιπόν, για πάμε, Νίκο. Λοιπόν, τώρα θα φορολογήσουμε τις καταθέσεις.
3: Ναι, η ιστορία των τραπεζικών καταθέσεων έχει πολλές, πώς να πω, παρανοήσεις. Πολλές παρανοήσεις. Δηλαδή, υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο κομμάτι και της ελληνικής δημοσιογραφίας, το οποίο αναφέρεται ότι ο μέσος λογαριασμός στην Ελλάδα είναι, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, κάτι τέτοια στην Ελλάδα και κάτω. Ενώ στην πραγματικότητα μιλάμε για 30 εκατομμύρια λογαριασμούς. Δηλαδή, κάθε ένας έχει 2, 3, 4, 5 λογαριασμούς διάσπαρτους στο τραπεζικό σύστημα. Άρα, δεν είναι, και εκεί έχουμε πρόβλημα.
1: Άρα, εδώ μπορούμε να μιλήσουμε και για μια αναπαραγόμενη διαρκώς δημοσιογραφική παπάτζα. Μην χρεώνουμε μόνο τις παπάτζες πολιτικούς, είναι και οι δημοσιογραφικές παπάτζες. Ναι. Λοιπόν.
3: Αντίστοιχα, το πλουσιότερο 1% κατέχει, λέει, το 46% των τραπεζικών της χώρας. Εδώ τώρα, μέσα στο 46% που το 1% που έχει το 46% είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας. Δεν ξέρω αν θα βάλει κάποιο πρόσωπο.
1: Νίκο μου, αδικήσε, Νίκο, αδικήσε λίγο.
3: Αλλά πραγματικά απορώ και ενδεχομένως θα πρέπει κάποιοι να αρχίσουμε να συμφωνούμε 5 πράγματα και να έχουμε σαφή στοιχεία.
1: Εδώ θα πρόσθετα
3: όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα.
1: Ναι, ναι. Εδώ θα πρόσθετα το εξής, δεν είναι μόνο απλώς η δημοσιογραφική παπάτζα, είναι και το η Πίζα αγγίζει και τη δημοσιογραφία. Δηλαδή είναι η κατανόηση δεδομένων.
3: Ναι, μπερδεύουμε πολλά πράγματα, τα οποία η αλήθεια είναι γιατί τι γίνεται. Ανακατευόμαστε όλοι με πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να ανακατευτούν ή οι αρμόδιες πηγές ενδεχομένως δεν μας τα παρουσιάζουν. Δηλαδή, θέλουμε περισσότερες βάσεις δεδομένων. Έχουμε πολλές παρανοήσεις. Μία από αυτές λοιπόν είναι αυτό, ότι το πλουσιότερο 1% κατέχει το 46% των τραπεζικών καταθέσεων της χώρας. Προφανώς δεν μπορεί να ισχύει το άλλο που λέγαμε, ότι έχουν όλοι από 1000 ευρώ. Δεν μπορούν να ισχύουν τα πάντα, αλλά επειδή νομίζω ότι είναι σαφέστατη η εικόνα που υπάρχει, το να λες ότι θα φορολογήσεις, πρέπει να αποφασίσεις. Φορολογώ τον υψηλό πλούτο ή φορολογώ τα ταμιακά διαθέσιμα επιχειρήσεων.
1: Ναι.
3: Γιατί αυτά είναι δύο διαφορετικά
1: μέσα. Καταλήγεις, γιατί θα πάτε και μισή, αλλά τουλάχιστον ολοκλήρωσε αυτό το σκέλος.
3: Ελλειπή στοιχεία. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε πράγματι αυτό τον ήπιο εαυτό του σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Αλλά βαριέται να κάνει τη δουλειά, βρε παιδί μου. Τη βαριέται τη δουλειά. Την ουσιαστική δουλειά τη βαριέται και κατηγορεί τον άλλον ότι είναι, λέει, ότι είναι διαχειριστής.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τα πράγματα τα οποία η κανονικότητα, το να λες πέντε πράγματα χωρίς να έχει μεγάλες εξάρσεις και να έχει μόνο 2-3 εφιολογήματα, είναι προφανώς, ξεκάθαρο ότι δεν εξητάρει ούτε τα πλήθη, ούτε ενδεχομένως αυτό που τα λέει. Αλλά απ' την άλλη δημιουργεί μια εικόνα σταθερότητας. Θα έλεγα ότι δεν έφυγε από την κεντρική γραμμή των ήπιων προτάσεων, δηλαδή φτάνει ως 120 δόσεις για παράδειγμα, φτάνει και το Πασόκ για τις ρυθμίσεις χρεών. Δεν πάει παραπάνω, δεν λέει κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Βέβαια, η κυβέρνηση βέβαια έχει ένα εξοδικαστικό που έχει δόσεις για 20 χρόνια που μπορεί να ρυθμίσει ακόμα περισσότερο. Αλλά τέλος πάντων, η δημόσια συζήτηση γίνεται με πολύ πιο ήπιους και προσγειωμένους τρόπους, με εξαίρεση μέτρα τα οποία έχουν λάθος στοιχεία. Τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαμε να τα αποσαφηνίσουμε ως εκλογές.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αύριο το πρωί, για να το ακούει και ο Σάκης Μουτζής και να ζηλεύει, θα είμαστε μαζί, Νίκο, στάτους 107.
3: Τέλεια. Γνώρισα και τη Βιργινία.
1: 107,7, λάθος. 107,7, εγώ φταίω. Στάτους 107,7, μαζί με τον Δημήτρη Βενιέρη και την Βιργινία Δημαρέση. Λοιπόν, γνωριστήκατε.
3: Γνωριστήκαμε στο Θεσσαλονίκη, βέβαια.
1: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Σάκη, συνεχίζουμε εμείς μετά το διάλειμμα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την υπομονή και την αντοχή σας. Από την φετινή παρουσία της Ενικός Χρυσό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεχωρίζει το έργο των σκουριών, καθώς με την έναρξη παραγωγής η Ελλάδα αποκτά νέα πηγή χαλκού στρατηγικής συμμαχίας για την Ευρώπη. Με μέση ετήσια παραγωγή περίπου 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού και 140.000 ουγγιές χρυσού, οι σκουριές ενισχύουν τη θέση της χώρας στις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, συνδέοντας ένα μεγάλο έργο στη Χαλκιδική με τις ανάγκες της ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης.
5: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρικες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολεία, Μουστάκας.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Ανώ Λιωσίων προς τον Κόμβο Κίμης. Αναλογή εικόνα και στη Βάρη Σκοροπίου από το Κίτσι προς τη Βάρη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αμφιθέας προς τη Συγκρού, στη λεωφόρο Κηφισού κυρίως στο καθοδικό ρεύμα, από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό, στη Βασιλή Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και το Γυάλινο Δρομέα και στον ανωδικό άξονα Καλλιρόης Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Στο ιδιωτικό ιατρείο έχει μεταβεί μετά από εισαγγελική εντολή Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για να διαπιστωθεί τι μηχανήματα υπήρχαν στο χώρο. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, οι οποίοι κατέθεσαν χθες τις αρχές. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση, την πλειονότητα τους αλβανικής υπηκότητας. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη στην ενημέρωσή σας παρακαλώ.
10: Κόβουν χόρτα στη Βάρη, στη Βάρη Σκοροπίου, στο ύψος της Βάρης. Γι' αυτό από το Κίτσι προς τη Βάρη είστε ακινητοποιημένοι. Αρκετή κίνηση στην Κηφισού, μεγάλη κίνηση στην Αττική Οδό από τα Άνω Λιώσια προς τον Κόμβο Ηρακλείου.
11: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο Ήρων.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθήματος.
14: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Όπως σας είπα, κυρίες και κύριοι, κάλεσα τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη να κάνει μια σύντομη παρέμβαση για να δούμε ποιος επιλαμβάνεται της λειτουργίας τέτοιων ιατρείων. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα κύριε Παπασάλτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω για άλλη μια φορά συλληπιτήρια του κύριου Γιώργου Μουζονάκη.
9: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το κράτος είναι υπεύθυνο για τους κρατικούς γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων, για το ιδιωτικό τομέα. Ποιος είναι αρμόδιος να υποπτεύει τη λειτουργία τους?
13: Σε όλη την Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, πάνω σε όλο τον δυτικό κόσμο, υπεύθυνοι για τον έλεγχο των απλών ιατρίων είναι η οικία ιατρική σύλλογη. Αυτό δεν είναι νόμος δικός μου ή του Μητσοτάκη. Εδώ και δεκαετίες είναι έτσι στην Ελλάδα και έτσι είναι στην Ευρώπη. Οι γιατροί ελέγχουν τους γιατρούς, αυτή είναι η λογική. Δεν είναι πάρα πολύ, δεν μπορεί το κράτος να μπει σε κάθε γιατρείο, είναι σχεδόν πρακτικά αδυνατό.
9: Ναι. Τώρα το θέμα είναι να δούμε αν οι ιατρικοί σύλλογοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή λειτουργούν τα πειθαρχικά συμβούλια ή συμπεριφέρονται συντεχνιακά, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι δουλειά δική σας να το διερευνήσετε.
13: Ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών, ας πούμε, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, κάνει περίπου 30% των γιατρών δειγματοληπτικό έλεγχο κάθε χρόνο. Αυτό δηλώνει τουλάχιστον στο Υπουργείο. Και ότι ελέγχονται τα στοιχεία. Τώρα, τι να σας πω, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Φαίνεται στην υπόθεση αυτή ότι όλα έχουν πάει στραβά.
9: Ναι. Αυτό θα διερευνηθεί. Δεν σας πάω στο θέμα. Εγώ θέλω να δω ποιο είναι το καθεστώς, πώς λειτουργούμε στην Ελλάδα.
13: Καθεστώς. Όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη.
9: Ναι. Έχουμε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έχουμε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και κάθε πόλη έχει τον δικό της Ιατρικό Σύλλογο.
13: Ναι, ναι, ναι. Σε κάθε
9: Γεωργία.
13: Πόλη υπάρχει ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος και αυτός είναι υπεύθυνος για να ελέγχει τους γιατρούς στα προσωπικά τους ιατρία.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, και από ό,τι διαπιστώθηκε, αυτό το ιατρείο δεν είχε την ενδεδειγμένη αδειοδότηση.
13: Το ιατρείο αυτό.
9: Ναι. Ποιος αδειοδοτεί τέτοιου τύπου ιατρία, κύριε Υπουργέ?
13: Το ιατρείο αυτό ήταν δηλωμένο σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Τι θα πει αυτό? Ότι πας μέσα σου κάνει μια παθολογική εξέταση, άρα το πολύ πολύ να σου πάρει ένα αίμα για να σου στείλει εξετάσεις. Δεν έχει για να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό. Τώρα, η συγκεκριμένη λειτουργία του μηχανήματος το οποίο συζητάμε, της πλασμαφαίρεσης δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει σαν απλό ιατρείο. Δεν επιτρέπεται. Η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία πολύ βαριά, η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Υπάρχουν χώρες σε Ευρώπη που το επιτρέπουν και σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Στην Ελλάδα δεν έχουμε δώσει άδεια για μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για πλασμαφαίρεση. Άρα στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει μόνο στο νοσοκομείο.
9: Άρα αν το διαφήμιζε αυτός ο άνθρωπος όμως, θα έπρεπε ο ιατρικός σύλλογος να δουλέψουν τα ραντάρ του. Τι διαφημίζει αυτός, κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο, κύριε Υπουργέ?
13: Είναι τελείως βέβαιο ότι αν διαφήμιζε πλασμαφαίρεση, διαφήμιζε κάτι παράνομο. Αλλά φαντάζομαι γνωρίζετε ότι στο διαδίκτυο γίνεται παντολισμός. Τώρα για να μιλήσουμε για το μεγάλο και το πραγματικό γεγονός, και αυτό με απασχολεί, είναι το εξής. Ζούμε σε μια εποχή που το longevity έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι το νέο trend στην ιατρική σε όλο τον δυτικό κόσμο. Γερνάμε, θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο, θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα. Αναπτύσσονται νέες ιατρικές τεχνικές. Ενώνουν σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα προφανώς, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό πεδίο είναι σε γενικές γραμμές αρρύθμιστο. Γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι γρηγορότερη της νομοθεσίας. Ίσως αυτή η τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, που εγώ δεν θέλω να προδικάσω ότι οφείλεται σε αυτό, το ξεκαθαρίζω. Αυτά είναι ζητήματα του ιατροδικαστού και των εισαγγελέων. Δεν μπορώ να έχω να σας πω.
9: Αλλά λέτε ότι πρέπει να φτιάξει ένα περιβάλλον όμως, νομικό περιβάλλον, θεσμικό περιβάλλον.
13: Λέω, επειδή με ενδιαφέρει πολύ η Ελλάδα να έχει longevity και να πρωταγωνιστεί σε αυτό, θα έχει μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια σε όλο τον δυτικό κόσμο, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να βάλουμε την αρχή τους κανόνες. Και οι κανόνες να είναι πολύ συγκεκριμένοι, συμφωνημένοι με την επιστημονική κοινότητα και να μειώνουν τους κινδύνους.
9: Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
13: Και εγώ.
9: Που τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Σταύρο, με την καλημέρα σου από την ερωτική Θεσσαλονίκη, και αν είναι μπακαλιάρος αυτό, να είσαι καλά τώρα, μια που σ' ακούει και ο Σάκης Μουμτζής, και ο Σταύρος είναι ορθοπαιδικός, κύριος Σταυρίδης, και με ενημερώνει ότι κάθε πόλη έχει τον ιατρικό σύλλογο, νωρίτερα μέσω Viber στο 698-698-123-1003, για να θυμόσαστε, είναι εύκολος αριθμός, θα τον απομνημονεύσουμε όλοι, φαντάζομαι, και όλες. 698-123-1003. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Σταύρο. Λοιπόν, ο Σάββας μου λέει, ο Σάββας Ιωαννής μου λέει, βάλαμε δηλαδή τους γιατρούς να ελέγχουν τους γιατρούς. Καλά πήγε και αυτό. Φίλε μου, σε έναν τόπο που δεν αποδεχόμαστε την ατομική ευθύνη και πάντα φταίει ο άλλος, ή στην καλύτερη περίπτωση, μάλλον στην πρώτη περίπτωση, φταίει ο καθρέφτης μας και όχι εμείς οι ίδιοι, τότε δεν έχει πρόβλημα το πλαίσιο, έχει πρόβλημα η εφαρμογή του πλαισίου. Απλώς υπενθυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια είχα πει ένα πρωί ότι στο ιατρικό, δεν έχω ζήσει στο Λονδίνο, τα έλεγα επειδή ακριβώς μου τα είχατε πει εσείς μέσω των email που μου στέλνετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι επιστολές που μου στέλνετε είναι πραγματικά χρυσορυχείο. Είχα πει λοιπόν πριν από κάποια χρόνια ότι στο ιατρικό σύλλογο Λονδίνου, δεν έχω ζήσει στο Λονδίνο δυστυχώς, θα το ήθελα πολύ, εκεί λοιπόν στο μηνιαίο δελτίο, στην πίσω πλευρά του δελτίου λέει: αποφάσεις πειθαρχικού συμβουλίου, άνω κάτω τελεία. Οι κάτωθοι γιατροί, τους αφαιρείται η άδεια. Τους δεν δουλεύουν για ένα, παίρνουν την ποινή τάδε. Γιατί? Διότι έχουν γίνει τα παράπονα, έχουν γίνει εξεταστεί οι καταγγελίες και έχουν διερευνηθεί. Και βγήκε το αποτέλεσμα. Τώρα, εάν η ιατρική σύλλογη στην Ελλάδα είναι απλώς συντεχνιακή, δεν φταίει το πλαίσιο, φταίει ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Συγγνώμη, δεν το ξαναπώ άλλη φορά. Φταίει ότι ακριβώς είμαστε τόσο πολύ έξυπνοι που φεύγει η ευφυΐα μέσα από το μυαλό μας και χανόμαστε. Κύριε Μουντζή, τι κάνετε, όλα καλά?
14: Όλα καλά.
9: Λοιπόν, απευθύνομαι στην ερωτική πόλη, στον εκπρόσωπο της ερωτικής πόλης. Ναι.
14: Ναι, τι, για ποιο θέμα, όλα.
9: Ένα είναι το θέμα. Πολιτικά. Πολιτικά, δύο κουβέντες. Η παρουσία του κυρίου Τσίπρα, και θα σχολιάσετε προσεχώς και τον κύριο Αντουλάκη. Το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να ανταποδώσει στις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν για εκείνον ο κύριος Αντουλάκης, δίνει το χώρο στον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο λέγεται ότι βρε παιδί μου, τουλάχιστον να έχουμε έναν, να υπάρχει μια αντιπολίτευση.
14: Ναι, νομίζω ότι η άνοδος του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη τη δεύτερη φορά ήταν συνέχεια, μοιραία συνέχεια της καταστροφικής πρώτης παρουσίας που ήρθε πριν από μια εβδομάδα περίπου, που ήταν όντως καταστροφική, όχι μόνο διότι ο ίδιος ήταν άκρος υποτονικός, αλλά κυρίως διότι συνοδεύτηκε από τις ανοησίες για την φορολόγηση των κοσμημάτων και για την παγκόσμια βάση δεδομένων, δύο αστοχίες οι οποίες έστρεψαν τα φώτα της δημοσιότητας από την παρουσία του Τσίπρα, την πρώτη παρουσία του Τσίπρα, σε αυτά τα δύο μέτρα τα οποία υποτίθεται θα ελάμβανε. Βέβαια έγιναν διορθωτικές δηλώσεις, αλλά όπως ξέρει Σάρη, έμπειρος δημοσιογράφος, αυτό που μένει δεν είναι η διόρθωση, είναι
9: το αρχικό
14: που είναι και πιασάρικο κιόλας, έτσι, στην αντιπολίτευση. Τέτοια λάθη κανένας πολιτικός δεν τα αφήνει να περάσει δεκμετάλλευτα. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας, τα είπαμε και την επιτροχάδη στην πρώτη παρουσίαση, προσπάθησε και προσπαθεί να επιβεβαιώσει το rebranding του. Αλλά ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται θέλει κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό το 15% το οποίο θέλει να το συσπυρώσει, να το κρατήσει, ώστε να γίνεται φαρτίο για να πιάσει το 17-18%, ώστε να πει κάτι έκανα, τουλάχιστον πήρε το ποσοστό του 2023. Έτσι, διότι εάν δεν πιάσει το 18% του 2023, είναι μια τρύπα στο νερό. Έτσι, όλη αυτή η ιστορία για ποιο λόγο γίνεται. Λοιπόν, το ακροατήριο θέλει να ακούσει άλλα πράγματα. Δεν θέλει να ακούσει, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση της αριστεράς, ρεφορμιστικές προτάσεις, δηλαδή μετριοπαθείς προτάσεις, μεταρρυθμιστικές προτάσεις, οι οποίες δεν υπήρξαν κιόλας, έτσι. Λοιπόν, και αναγκαστικά ο Αλέξης Τσίπρας καταφεύγει στη γνωστή ανοησία της υπερφορολόγησης. Άκουσα τον Νίκο τον Φιλιππίδη. Εγώ θέλω να πω το εξής, να το συνοψίσω, να το συμπυκνώσω, ότι η αριστερά σε όλες τις εκδοχές της απεχθάνεται αυτό το οποίο είχε πει ο ύμνηστος Στέφανος Μάνος. Δεν θέλει να μετρά. Διότι εάν δεν μετρήσεις, εάν δεν δεις δηλαδή σε πόσους λογαριασμούς απευθύνεται, συγκεκριμένος αριθμός, 3.147, 500.333, συγκεκριμένα νούμερα, εάν δεν έχεις ένα συγκεκριμένο δεδομένο, δεν μπορείς να έχεις και συγκεκριμένη αποτίμηση του μέτρου το οποίο προτείνεις. Στο περίπου δεν υπάρχει μέτρο. Δεν υπάρχει μέτρο.
9: Καλά, αυτό η φορολόγηση του πλούτου, το 1%, αυτό κάει και τώρα. Τέλειος τώρα. Αυτό αποδείχθηκε μπαρούφα στην εφαρμογή.
14: Ναι, πρόσεξε, μπαρούφα. Ναι. Μπαρούφα στην εφαρμογή. Αλλά αυτή η μπαρούφα καταγράφεται. Καταγράφεται και θολώνει το rebranding. Δηλαδή, rebranding με μπαρούφες δεν γίνεται. Μία μπαρούφα το ένα, μία μπαρούφα το άλλο. Συνεχώς μπαρούφες, τι κάναμε. Συνεχώς μπαρούφες έκανε και το 2015 με 2019. Αν ζητάει δεύτερη ευκαιρία, όχι για τον εαυτό του, αλλά για να σώσει την Ελλάδα, με διαρκείς μπαρούφες δεν σώζεται η Ελλάδα. Γιατί προχθές αυτό είπε, χθες αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θέλω δεύτερη ευκαιρία για μένα, θέλω δεύτερη ευκαιρία για την Ελλάδα. Οκ. Okay. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, είναι δεδομένη η αδυναμία των Ρουλάκη. Είναι δεδομένη και καταγεγραμμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, δηλαδή για να καταλάβεις πώς αυτή η αδυναμία μετατρέπεται σε λογικά σφάλματα, σε λογικά άλματα. Κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα ότι έκλεψε το 80% του προγράμματός τους και συγχρόνως τον καταγγέλουν ότι εξαπατά τον κόσμο. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πρόκειται για μια τραγωδία και δεν χρειάζεται να έχεις μυαλό Αϊνστάιν για να καταλάβεις τη λογική αντίφαση που είναι πολιτική ανεπάρκεια στην ουσία αυτής της θέσης. Μου κλέβεις το 80%, αλλά συγχρόνως εγώ λέω ότι αυτό το 80% το οποίο μου κλέψει είναι βλακεία. Περί αυτού πρόκειται.
9: Αγωνία να φτιάξουμε μια αντιπολίτευση. Μάλλον θα πρέπει να βοηθήσουμε, Σάκη μου. Σε καλή μερίζω.
14: Κοίταξε, όσο μπορέσουμε θα προσπαθήσουμε.
9: Έτσι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Καλή συνέχεια. Γιώργο.
9: Ρώτησε η GPO και απαντήσατε. Και η έρευνα δημοσιεύτηκε στο IF Μερίδα. Είναι για λογαριασμό του IF Μερίδα. Πώς κρίνετε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Θετικά μάλλον θετικά 36,2, αρνητικά μάλλον αρνητικά 61,4. Κρατήστε αυτό το 36,2 που το βρίσκει θετικά μάλλον θετικά. Προχωρώ. Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι, μάλλον ναι, 44,6, μάλλον όχι, 50,9. Συγκρατήστε αυτό το 44,6. Προχωρώ. Πώς κρίνετε το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας? Θετικά μάλλον θετικά 24,6, ας πούμε 25. Αρνητικά μάλλον αρνητικά 63,4. Προχωρώ. Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι, μάλλον ναι, 20,4. Όχι, μάλλον όχι, 68,4. Συγκρατήστε αυτό το 20,4. Πώς κρίνετε το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδουλάκης και το ΠΑΣΟΚ? Θετικά, μάλλον θετικά, 26,6. Αρνητικά, μάλλον αρνητικά, 56,4. Στον Ανδουλάκη αναφερόμαστε. Τελευταία κάρτα. Πιστεύετε το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι, μάλλον ναι, 24,9, δηλαδή 25. Όχι, μάλλον όχι, 58,6. Άντε να το στρογγυλοποιήσουμε στο 59. Συγκρατήστε αυτά τα ποσοστά. Αυτά δεν είναι ποσοτική μέτρηση, είναι ποιοτική. Είναι χρήσιμα στο να δούμε προθέσεις ψήφου και διάφορα τέτοια που στην εκτίμηση αποτελέσματος έχει καβατζώσει το 30 κάτι, 0,8 έχει αύξηση η Νέα Δημοκρατία, 0,3, 0,4 έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά, τα υπόλοιπα θα τα βρείτε μόνοι σας. Διάλειμμα εδώ.
15: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές.

0: McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-Win, το allwin.gr και το All-Win App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: All-Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Προτού καλημερίσω τον κύριο Χάρη Παυλίδη, εκδότη της εφημερίδας Μανιφέστο, να στείλω την καλημέρα μου και τη συγγνώμη μου στον κύριο Κώστα Δημόπουλο, στον οποίο τον είχα προαναγγείλει ότι θα είμαστε μαζί και σήμερα ο συντονιστής του προγράμματος Πίζα. Θα επανέλθω όμως, τώρα θα δω ποια μέρα ακριβώς, και να πω φίλες και φίλοι ότι χθες, καθώς συζητούσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο του Μητροπολιτικού Κολεγίου και του ΣΑΚΜΗΣ, έπαιρνα ένα μήνυμα το οποίο έλεγε το εξής. Αναφερόταν εκείνη την ώρα ο κύριος Ροδόπουλος στα καινούργια προγράμματα που έχουν εντάξει. Το μήνυμα λοιπόν από τον φίλο Γιώργο έλεγε το εξής. Το τμήμα μηχανοτρονικής με το εργαστήριό της δίνει εξειδίκευση και στους ηλεκτροκινητήρες και στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Το επισκέφθηκα με το γιο μου και ενθουσιαστήκαμε. Και τα δίδακτρα πολύ λογικά. Μάλιστα. Το κρατώ αυτό το μήνυμα. Είναι χρήσιμο να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό το η μηχανοτρονική τώρα και τα καινούργια που μπαίνουν. Αγαπητέ Χάρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα στους ακροατές.
6: Σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παυλίδης, κυρίες και κύριοι, αρθογράφησε προχθές στην εφημερίδα Μανιφέστο για ένα θέμα το οποίο θα ενταθεί όσο περνάει ο καιρός, θα μπει πιο βαθιά στην πολιτική συζήτηση στην χώρα μας. Επειδή λοιπόν αναπτύσσεται μια αγωνία ότι έρχεται η ακροδεξιά, αμάν Παναγία μου, έρχονται οι φασίστες ή οι Ναζί, τι να κάνουμε, να κρυφτούμε. Να δούμε πώς όταν έρχονται στην εξουσία η ακροδεξία συμπεριφέρονται. Και η καλύτερη έως τώρα μια βάση δεδομένων αποτελεί η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Και τώρα παίρνεις το λόγο εσύ, Χάρη, ορίστε.
7: Λοιπόν, Άρη, κοίτα να δεις, υπάρχει πραγματικά εδώ έτσι μια θολούρα στο πολιτικό σκηνικό για το τι είναι ακροδεξιός, τι είναι εθνικοσοσιαλιστής, τι είναι φασίστας, είναι τρία διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν είναι τώρα τη στιγμή να το αναλύσουμε. Εκείνο που έχει σημασία.
6: Όχι, πρέπει να το κάνουμε και αυτό θα γίνει. Πραγματικά πρέπει να το κάνουμε, γιατί έτσι θα βοηθήσουμε.
7: Εκ των πραγμάτων θα γίνει. Ναι. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά για τη διαμόρφωση τη πολιτική ταυτότητα τη Μελώνη έχουν γραφτεί πολλά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτή κάνει πραγματικό rebranding. Γιατί πρέπει να σου πω ότι μεγάλωσε μέσα από τι μελωδίε του Λούτσιο Μπατίστη. Για όσους γνωρίζουν τον Λούτσιο Μπατίστη, και από ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το Il mio canto libero, είναι ένα κομμάτι που για την ιταλική κεντροδεξιά ήταν ύμνος στη δεκαετία του 70 και του 80, που εμείς τότε ασχολούμασταν με τα φοιτητικά, και ήταν και ένας άτυπος ύμνος ελευθερίας για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Ένα τραγούδι.

0: δηλαδή για την υπέρβαση των τυχών. Πρέπει να σου πω ότι εκκλητικό αίτιο αυτού του άρθρου που έγραψα ήταν αυτό από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι η Τζόρτζια Μελόνι είναι μια προσωπικότητα την οποία ήδη Financial Times και άλλα περιοδικά στο εξωτερικό την χαρακτηρίζουν πλέον σιδηρά κυρία, Iron Lady. Και από εκεί και πέρα είναι και η μακροβιότερη των τελευταίων ετών, 3 χρόνια για την Ιταλία συνεχού διακυβέρνησης, χωρίς δηλαδή διαλύματα, είναι ρεκόρ. Πρέπει να σου πω ότι το κατήχε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, αλλά ήταν με διακοπές όπως θυμάσαι, έκανε 9 χρόνια. Και προηγουμένως ο Αλτσίντε Ντε Κάσπερι που κυβέρνησε την Ιταλία ως πρωθυπουργός περίπου 8 χρόνια, ήταν ο πατριάρχης της Ιταλικής Χριστιανοδημοκρατίας.
1: Πώς επιτυγχάνει η Μελόνι την πολιτική, την κυβερνητική της παρουσία?
0: Κοίτα να δεις, είναι πολύ απλό. Έχει μετατοπιστεί προς το κέντρο. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχει δηλαδή καταλάβει το χώρο της, το κεντρό χώρο. Οι Ιταλοί, πρέπει να σου πω παραδοσιακά, τίνουν προς το κέντρο όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Η Μελόνι όμως βρήκε το κενό. Και μετά το Σίλβιο Μπερλουσκόνη το κατέλαβε και το έχει αποδείξει στην πράξη. Δηλαδή αν δεις την κυβερνητική θητεία της Μελόνι, έχει επιτεύγματα. Δηλαδή έχει μια δημοσιονομική πειθαρχία η Ιταλία, κέρδισε την εμπιστοσύνη των αγορών και της Ευρώπης, η ανεργία υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά, γύρω στο 5%, δημιουργήθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο θέσεις, νέες θέσεις εργασίας. Στο διεθνές κοινικό η Μελόνι έχει αποβάλει την εικόνα της του ευρωσκεπτικισμού, έχει αναδειχθεί σε κεντρικό συνομιλητή στις Βρυξέλλες, στηρίζει ενεργά την Ουκρανία, έχει πάρει θέση που δεν το πίστευαν ποτέ κανείς για τον Πούτιν, απέναντι τον Πούτιν, και βεβαίως το πιο σημαντικό που νομίζω απασχολεί και εμάς είναι το μεταναστευτικό. Εκεί όπου καταγράφονται πλέον σημαντικές μειώσεις στις παράτυπες αφήξεις μεταναστών από τη θάλασσα, τη Λαμπεντούζα δηλαδή, που εκεί έχει γίνει ένα. Και όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά και ασχολείσαι, έχει επιβάλει πλέον και στην Ευρώπη και το συζητάμε πλέον και έχουν πάρθει και αποφάσεις το μοντέλο της Αλβανίας. Δηλαδή, ξέρεις, να υπάρχουν εκεί τα hot post, να υπάρχουν εκεί. Τώρα σε κάποια χώρα της Αφρικής. Το μόνο, αν θέλεις, θολό σημείο των τελευταίων μηνών ήταν το Μάρτιο, όταν η κυβέρνηση Μελόνι, και το είχες πει και εσύ τότε, είχε προωθεί ένα σοβαρό εγχώριο πλήγμα, καθώς απερίφθεια με ένα ποσοστό πάνω από 50%, η συνταγματική μεταρρύθμιση για τη δικαιοσύνη. Και εκεί βέβαια η Μελόνι υπέστη την πρώτη ήττα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το έλασον μπροστά σε αυτά που έχει καταφέρει η Μελόνι.
1: Θα οργανώσω.
0: Είναι μια συμμαχία.
1: Ναι, μια συμμαχία και με αυτό.
0: Κοίτα, είναι μια συμμαχία με τον Αντώνιο Ταγιάννη, ο οποίος είναι ένας κεντροδεξιός καθαρά πολιτικός, είναι ο διάδοχος του Μπερλουσκόνη στη Φόρτσα Ιταλία, και με τον Σαλβίνι, ο οποίος όμως σιγά σιγά μειώνει τη δύναμή του. Κάτι τελευταίο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επειδή μιλάμε για δεξιά και ακροδεξιά και κεντροδεξιά και όλα αυτά τα πράγματα. Στην Ιταλία πλέον υπάρχει μια νέα δύναμη από έναν παλιό αξιωματικό του στρατού, ο οποίος ήταν με τον Φιλέγκα Νόρτ, με τον Σαλβίνι, ονόματι Βανάτσι. Αυτός έχει δημιουργήσει ένα κόμμα λοιπόν, και στις δημοσκοπήσεις αρχίζει και πιάνει το 7-8%. Εκλογές, πρέπει να σου πω κλείνοντας.
1: Αυτός είναι από πιο δεξιά, κινείται δεξιά αυτός και αυτός.
0: Πολύ δεξιότερο.
1: Πολύ δεξιά.
0: Αυτός είναι AfD.
1: Οπότε πρέπει να αναλύσουμε μια μέρα σε σαββατιάτικη μας συνάντηση και με τον Δημήτρη Στούμποτ και με τον Πέτρο Παπασαντόπουλο και με σένα την δεξιά και ακροδεξιά. Ναι.
0: Ο Δημήτρης θα ξέρει πάρα πολύ καλά, και μου άρεσε χθες ο Στούμπος, ο οποίος είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Άλλο ακροδεξιά και άλλο εθνικοσοσιαλισμός.
1: Αυτό ευχαριστώ που πολύ.
0: Ελλάδα να ζει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Χάρη Παυλίδη, καλημέρα.
0: Εγώ.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Αυτοκίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Αυτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2333-0-22978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Αυτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Πέλα FM.
9: Καλημέρα από τον δεύτερο καφέ. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου.
10: Καλημέρα με το δεύτερο καφέ στον Bella FM 103,3. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11 σήμερα.
9: Ο Θεόδωρος Βασιλιάδης
10: και ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος.
9: Με τον δεύτερο καφέ που τον απολαμβάνουμε εμείς ήδη.
10: Εννοείται αυτό. Εμείς ξεκινάμε λίγα λεπτά πριν τις 10 το δεύτερο καφέ για να μας κρατήσει μέχρι τις 11.
9: Η Ανατολή Ηλίου σήμερα έγινε στις 7 και ένα πρώτο λεπτό και η Δύση θα γίνει στις 7 και 42.
10: Πολύ ενδιαφέρον.
9: Γιορτάζουν η Μηνοδώρα, Μητροδώρα, Νυφοδώρα. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Το Μπελιζέ, πρώην Βρετανική Ονδούρα, γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας από την Ισπανία το 1798. Η ημέρα του δασκάλου στην Κίνα και η εθνική γιορτή του Γιβραντάρ. Αυτά φτάνουν για σήμερα.
10: Αρκετά. Σήμερα περιμένουμε σε λίγη ώρα, αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι ήδη καθοδόν, πραγματοποιεί επίσκεψη στην Πέλα ένα κλιμάκιο του Πασόκ με επικεφάλιση την κυρία Άννα Διαματοπούλου και τον Χρήστοφο Παστεργίου, ο Περιφερειακός Σύμβουλο και επικεφαλής της παράταξης που στήριξε το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι θα επισκεφθούν την Αλμοπία, τη Σκίδρα και τέλος και την Πέλα, στα πλαίσια αυτά του περιοδιών που κάνουν τα στελέχη των κομμάτων, επευκαιρία και της διεθνούς έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν περιοδίες και από την στελέχη της Νέας Δημοκρατίας του προηγούμενου διάστημα.

0: Και όπως είπε στον πρόλογο Θόδωρε, αυτή τη στιγμή έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Τηλεφωνικά.
0: Τηλεφωνικά, ναι. Καλή σας ημέρα.
1: Μας ακούτε?
0: Ναι.
1: Τι έχουμε με τη σύνδεση? Είναι στη γραμμή, είναι.
0: Στη γραμμή είναι. Μισό λίγο να δούμε.

0: Δεν πω ότι κάτι ακούγεται τώρα. Καλημέρα σας. Μας ακούτε?
1: Ξέρω κάτι έχει με την
2: ακούτε.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε εμείς. Τώρα σας ακούμε, ναι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην περιοχή μας.
2: Είστε Βασιλιάδη.
0: Ναι.
1: Μας ακούτε και...
0: Κόπηκε πάλι.
1: Στον αέρα είναι, δεν ξέρω, κόπηκε.
0: Δεν ξέρω, δεν ακούω τίποτα εγώ.
1: Για ποιο λόγο?
0: Πριν την άκουγα, ναι, ήταν κανονικά.
1: Μας ακούτε? Ναι, μας ακούτε? Μάλλον καθοδόν πρέπει να βρίσκεται, Θόδωρο, γιατί δεν ακούμε.
0: Έχω την εντύπωση ότι η γραμμή ίσως κάτι κάνει, αλλά...

0: Καλημέρα, ελπίζω να έχει λυθεί το τεχνικό πρόβλημα που υπήρξε και να μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Καλημέρα κύριε Διαμαντοπούλου. Ναι. Τώρα, ναι, σας ακούμε τώρα, είστε στον αέρα. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στην περιοχή μας. Κόβεται πάλι. Ναι. Κάνει κάποιες διακοπές στο σήμα, το ακούω και χάνεται πάλι, έχω την εντύπωση.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Σας ακούμε.
0: Μας ακούτε εσείς? Ναι, μας ακούτε.
1: Μ' ακούτε.
0: Εμείς σας ακούμε, εσείς μας ακούτε. Ναι.
2: Δεν
0: ακούγεται. Α, και εμείς ακούμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα στη σύνδεση. Ναι. Σας ακούμε εμείς. Εμείς σας ακούμε, αλλά μάλλον δεν μας ακούτε εσείς. Αν δεν μπορεί να γίνει η σύνδεση, εντάξει, δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε κάποια άλλη στιγμή όταν θα σε κάποιο σταθερό σημείο ενδεχομένως και θα μπορούν καλύτερα να συνοηθούμε. Ούτως ή άλλως, δύο πράγματα θα θέλαμε να πούμε για την επίσκεψη και για τις τρέχουσες εξελίξεις, καθώς βρισκόμαστε σε μια μακριά προεκλογική περίοδο όπως όλοι ξέρουμε, και δεν είναι μονάχα οι ομιλίες στη ΔΕΘ που κάνουν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, αλλά είναι μια κατάσταση στην οποία όλοι προσπαθούν να απευθυνθούν στον κόσμο εν ώψη των εκλογών, όχι μόνο εν ώψη του νέου έτους ή της νέας περίοδου, από όλα τα κόμματα προφανώς.

0: τελικά τα τεχνικά προβλήματα εμφανίζονται εκεί που δεν τα περιμένει κανείς.
1: Εντάξει, ήταν και στον δρόμο τώρα. Είναι
0: τέλος
1: λίγο...
0: Εντάξει, θα έχουμε ευκαιρία να κάνουμε τέτοιου είδους κουβέντες κάποια άλλη στιγμή. Ενδεχομένως. Θα θέλαμε να έχουμε κάποιο σχόλιο για αυτά τα πράγματα τα οποία απασχολούν τους πάντες, φαντάζομαι. Κάποιους ίσως περισσότερο, κάποιους άλλους ίσως λιγότερο.
1: Τα σχολιάστε χθες με τον κύριο Απόστολο που σας άκουγα χθες.
0: Καλά, αυτά που λέγαμε χθες δεν έχουν σχέση με αυτά που είχαμε σκοπό να πούμε σήμερα. Φαντάζομαι. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Τέλος πάντων, χθες για όσους παρατήρησαν το τι συμβαίνει, στην έκθεση είχαμε κάποιες ομιλίες και ανάμεσα αυτές και την ομιλία του κύριου Τσίπρα, αρχηγού της Ελλάς, τέως πρωθυπουργού. Αυτά που είπε σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως από ό,τι είδα, γιατί δεν την παρακολούθησα ούτε η συνέντευξη.
1: Έκανε άνοιγμα και προς το ΠΑΣΟΚ.
0: Νομίζω ότι έκανε γενικά κάποια άνοιγματα και είπε ότι θα είναι πιο άτεκτος αυτή τη περίοδο, θα είναι λίγο ίσως πιο αυστηρός με τους συνεργάτες του. Αυτό εγώ το ακούω περισσότερο, ότι τα λάθη τα οποία έκαναν άλλοι δεν θέλει να τα φορτωθεί, ή θέλει τα λάθη που έκαναν μαζί ή ο ίδιος, δεν ξέρω, να τα φορτώσει κάποιος άλλος, είτε έτσι είτε αλλιώς. Όσον αφορά αυτό το οποίο είπες για το άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι τόνισε ότι με το ΠΑΣΟΚ είναι ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι. Ορίζοντας τον αντίπαλο, όχι, δεν θα πω εχθρό.
1: Όχι συναγωνιστές.
0: Όχι, φαντάζομαι όχι. Έθεσε ως αντίπαλο δέος τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν αυτό όντως είναι άνοιγμα προς τον ΠΑΣΟΚ ή είναι τρόπος του Λέγιν για να μην κλείσει τα περάσματα της διόδους. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι εγώ για να είμαι ειλικρινής, αυτό το βλέπω είτε ως ρίχνω γέφυρες ή ρίχνω άγκυρες. Ο καθένας όπως θέλει μπορεί να το πει προς την απέναντι πλευρά. Εννοείται ότι μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές κανένα κόμμα δεν λέει ότι εγώ προεκλογικά θα κάνω, θα κάνω προεκλογικά συνεργασίες.
1: Να στείλω, Θόδωρε, κάνουμε ένα διάλειμμα, το ξέχασα, συγγνώμη κιόλας. Την καλημέρα μου στον Νίκο και στην ουρολογική στην Έδεσα, στο νοσοκομείο.
0: Μόνο.
1: Στους γιατρούς.
0: Μόνο.
1: Στους νοσοκόμους και στις νοσοκόμες, σε όλο το προσωπικό.
0: Νοσηλεύτριες,
1: σε όλους εκεί.
0: Σε όλο το προσωπικό. Ονόματα συγκεκριμένα, δεν θα μας πεις.
1: Πολλά.
0: Πολλά.
1: Για να μην μπερδευτούμε. Γι' αυτό λέμε σε όλους εκεί. Την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα. Και όχι μόνο στο νοσοκομείο εκεί, ναι. Την κλινική και στα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Για να τελειώσω αυτό το θέμα που είχα ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Για να ολοκληρώσω αυτό, γιατί νομίζω ότι δεν θέλω να το σχολιάσω περαιτέρω. Εντάξει, δεν αναμένει, περιμένουμε μάλλον να αρνούνται όλοι τις συνεργασίες προεκλογικά και ενδεχομένως να εμφανιστούν πιθανότητες για μετεκλογικές συνεργασίες ανάλογα και με τα ποσοστά και με το τι θα είναι, ποια θα είναι τα αποτελέσματα των εκλογών. Αυτό είναι δεδομένο νομίζω. Αλλά το να λες ότι εγώ βλέπω αυτόν ως αντίπαλο και όχι τον άλλον είναι περισσότερο ένα ζήτημα το οποίο οριοθετείς, όχι ποιον θέλεις να χτυπήσεις, ποιον θεωρείς εσύ αντίπαλό σου για να πεις ότι εγώ είμαι το αντίπαλο δέος, είμαι ο δεύτερος και δεν είμαι ο τρίτος. Νομίζω ότι αν ο κύριος Τσίπρας έβλεπε ως αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσε να πολλοί να πούν ότι αυτό που κάνει είναι μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε πει ότι αντίπαλός του είναι η Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, το ίδιο λέγει ο κύριος Τσίπρας, θεωρώντας όλοι ότι θα είναι στην πρώτη θέση ή ενδεχομένως στη δεύτερη, πάντως όχι στην τρίτη. Μένει να γίνουν εκλογές όταν γίνουν, συντομότερα ή λιγότερο σύντομα, να ψηφίσει ο κόσμος, αν ψηφίσει και σε τι ποσοστό θα ψηφίσει, πού θα κυμαίνεται η αποχή και ποια θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων, για να δούμε συγκεκριμένα τι θα κάνουν τα κόμματα μετεκλογικά. Θα θυμίσω μονάχα ότι ο κύριος Τσίπρας στον ΠΑΣΟΚ είχε συνεργαστεί μετεκλογικά με τον κύριο Καμένο, τους οποίους χώριζε η ιδεολογική άβυσης, τουλάχιστον αυτό έλεγα. Το τι πραγματικά συμβαίνει το ξέρω μόνο οι ίδιοι μέσα στο κεφάλι τους.

0: Τι έχουμε στις επόμενες μέρες, έχεις κάποιο...
1: Καλά, καταρχήν εδώ έχουμε θέματα τα οποία γίνονται αυτές τις μέρες. Όχι τοπικά, πράγματα έχουμε συγκλονιστικά από χθες. Κυριαρχεί η είδηση στα μέσα ενημέρωσης γενικότερα και στις συζητήσεις φαντάζομαι του κόσμου σχετικά με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Δημοφιλής τραγουδιστής μεν, άδοξο το τέλος του δε. Και πέρα από τις εκδηλώσεις σεβασμού ή λατρείας ή όπως το θέλει ο καθένας να το πει από τους ανθρώπους οι οποίοι είτε το γνώριζαν είτε εκτιμούσαν την καλλιτεχνική του ιδιότητα, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κυριαρχεί στη δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο λόγο, είναι ο τρόπος με τον οποίο πέθανε και το αν κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Βλέπω, άκουσα ας πούμε, και σε διάφορες εκπομπές να σχολιάζονται θετικά ή αρνητικά ο τρόπος λειτουργίας, το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα αναφορικά με τα ιατρία, τον τρόπο άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, το ποιος είναι υπεύθυνος, το αν υπάρχουν όντως πειθαρχικά, ποιος χορηγεί τις άδειες και σε ποιο επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται η εποπτεία της πολιτείας και που ξεκινάει η συνδικαλιστική ιδιότητα και διάφορα άλλα τέτοια. Θα πω επιτροχάδιν ότι είναι δεδομένο, παρόλο που κάποιοι λένε οι γιατροί θα κρίνουν τους γιατρούς και τα λοιπά, αυτά δεν είναι λογικά πράγματα, είναι μάλλον, δεν θα πω ανόητα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουν και πολύ λογική. Είναι δεδομένο ότι αυτός ο οποίος μπορεί να κρίνει ένα γιατρό είναι ένας άλλος γιατρός ή εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι μπορούν να κρίνουν τους γιατρούς είναι τα όργανα των ιατρικών συλλόγων. Δεν μπορεί να κρίνει τους γιατρούς ένας υπουργός υγείας ο οποίος δεν έχει την επιστημονική γνώση να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει ένας δημοσιογράφος ο οποίος μπορεί να ερευνά, να ψάχνει, αλλά δεν έχει την επιστημονική γνώση για να κρίνει την επάρκεια επιστημονικά ή όχι κάποιων άλλων ανθρώπων. Δεν μπορούν να το κάνουν δικηγόροι, δεν μπορούν να το κάνουν δικαστές. Αυτοί οι οποίοι μπορούν να κρίνουν την επιστημονική επάρκεια και το αν κάνουν σωστά τις ιατρικές πράξεις οι οποίες δικαιούνται να κάνουν είναι αυτοί που έχουν αυτή τη γνώση. Δεν εννοώ ο καθένας ξεχωριστά, εννοώ τα όργανα τα οποία προφανώς και υποπτεύονται από την πολιτεία. Αλλά η άμεση αρμοδιότητα είναι αυτών οι οποίοι έχουν τη γνώση να το κάνουν. Όχι, μ' αρέσει αυτό ή όχι. Τώρα, το αν έκανε καλά ο εκλοιπών ή αυτός ο οποίος του χορήγησε αυτό που του χορήγησε, αν κάτι χορηγήθηκε, γιατί αυτά ακόμα είναι συγκεκριμένα, δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε ιατροδικαστικό πόρισμα για να ξέρουμε πού οφείλεται ο θάνατος. Αν οφείλεται σε κάποια πράξη, σε κάποια παράληψη, σε κάτι που έκανε ο ίδιος ή κάτι που έκαναν άλλοι. Μένει να δούμε τι θα δείξει η επιστημονική έρευνα. Σχολιάζοντας όμως γύρω από το θέμα, θα πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί, όχι μόνο γιατί εμπλέκεται ένας άνθρωπος ο οποίος χάθηκε, αλλά γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και να τα εξετάσουμε με τη δέουσα σοβαρότητα. Δεν είναι όλα τα πράγματα γεια σας. Έτσι, δεν μπορεί να σηκώνουν μπαϊράκι οτιδήποτε. Προφανώς και έχουμε άποψη για το, και όσοι είναι γιατροί και όσοι δεν είναι, για το πώς πρέπει να παρέχεται η δημόσια υγεία, αλλά όχι συγκεκριμένα για τις πράξεις οι οποίες είναι κάτι που απαιτεί όχι απλά γνώση αλλά επιστημονική γνώση συγκεκριμένη.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Πάντως για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, νομίζω για πάντα πια, τουλάχιστον από την πλευρά μας, λοιπόν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπήθηκε πολύ από αυτούς που διασκέδαζαν μαζί του, και προφανώς λιδωρήθηκε από πολλούς άλλους. Ήταν ίσως δύσκολη η περίοδος η τελευταία χρόνο της ζωής του, γιατί ήταν στην επικαιρότητα για μη καλλιτεχνικά θέματα, το τι έγινε τα οικογενειακά, τα περιουσιακά, τα θέματα υγείας κτλ, που η αλήθεια είναι ότι εμάς δεν μας πέφτει λόγος γι' αυτά και κακώς συζητιόντουσαν τόσο, ακόμα και αν πρόκειται για ένα αγαπημένο πρόσωπο ή για ένα αγαπημένο καλλιτέχνη. Νομίζω έχει δικαίωμα και αυτό στην προσωπική του ζωή, είτε πριν είτε μετά το θάνατό του.
2: Σχετικά με αυτό που συζητούσαμε, αν θυμάσαι τη Δευτέρα, είχαμε τον Γιώργο τον Ροδάκου, λέγω Θόδωρε.
1: Ναι.
2: Με το Μέγα Αλέξανδρο, τη συναυλία του Ρέμου.
1: Ναι, ναι. Έχουν πιάσει τα καλλιτεχνικά του, έτσι.
2: Ναι, ναι. Να παραμείνουμε λίγο στους καλλιτέχνες, έτσι. Η Κοταρίδη για Γιακαμάτη λέει κατά Ρέμου για το... Έντονες αντιδράσεις που καλούν στους αρχαιολογικούς κύκλους. Έχει ένα δημοσίευμα του Γιώργου.
1: Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν και άδικο. Αυτά που γράφει το δημοσίευμα, το οποίο το διάβασα κι εγώ, μας τα έχει πει και εδώ ζωντανά ο Γιώργος.
2: Με σκληρή γλώσσα, μάλλον έχει πάρει συνεντεύξεις. Θα το δημοσιεύσουμε στο Πελανέτ αυτό.
1: Μάλιστα. Θα το διαβάσουμε ξανά.
2: Ναι.
1: Όσοι δεν το
2: έχουν προσέξει. Τι έχουν τοποθετηθεί. Και σχετικά με τις απαντήσεις του Αντώνη Ρέμου, ότι ως Μακεδόνας επιθυμεί να αναδείξει το Μέγα Αλέξανδρο, η ίδια λέει αντιστρέφει αυτό το ισχυρισμό και επισημαίνει ότι ο μεγάλος στρατηλάτης δεν έχει ανάγκη την προβολή ενός έχουν προβοηθεί κτλ.
1: Νομίζω ότι το είχαμε θίξει και τη Δευτέρα αυτό το θέμα. Βέβαια τότε δεν είχε κάνει ακόμα δήλωση ο Ρέμος. Νομίζω ότι μετά τη δήλωσή του θα πρέπει να το επαναλάβουμε και εμείς όπως και άλλοι. Εάν ο κύριος Ρέμος πιστεύει ότι είναι τόσο διάσημος και θα βοηθήσει το Μέγα Αλέξανδρο ή το Legacy, αυτή την κληρονομιά του, να διαδοθεί στον κόσμο, μάλλον μιλάει λίγο υπερφύαλα. Δεν θα πω για τον ίδιο τι είναι ή δεν είναι, αλλά υπάρχει εδώ ένα κομμάτι υπερβολής, για να μην πω μόνο υπερβολή. Αν κάποιος καλλιτέχνης των τελευταίων 30-40 ετών, δεν θυμάμαι πότε ξεκίνησε, νομίζω ότι μπορεί να διαφημίσει κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και 2.300 χρόνια, κάπου έχουμε χάσει το μέτρο.
2: Κυρία Γαμάτη λέει, ο Αλέξανδρος δεν μπαίνει σε φράχτες. Προφανώς μιλάνε για το όλο το στήσιμο της εκδήλωσης.
1: Αυτό το περίπτωσα. Εγώ πάλι θα πω ότι δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, το αν ενοχλούν την οπτική του αγάλματος μπροστά στη θάλασσα στη Θεσσαλονίκη, τα σίδερα, ας πούμε, από αυτό το σκελετό που στείνεται εκεί για τις εξέδρες. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ αυτό το οποίο είπε ο ίδιος, ότι νομίζω ότι θα βοηθήσω στη διαφήμιση του έργου ή, εν πάση περιπτώσει, του μεγάλου στρατηλάτη τη ζωή, επειδή θα φανεί το άγαλμα μέσα στο ένα τέτοιο, μέσα σε μια σκηνή. Νομίζω ότι μάλλον το αντίθετο συμβαίνει, ότι ο ίδιος και μόνο κερδίζει από αυτό και την δημοσιότητα, περισσότερη από αυτή που το αναλογεί, θα έλεγα, χωρίς να έχω τίποτα μαζί του ως καλλιτέχνη, δεν με απασχολεί. Ακόμα και ως άνθρωπο. Τώρα, εντάξει, έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σχόλια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινά ή όχι, στα οποία τον κατηγορούν για πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, αν τα είπε ή αν τα έκανε ή όχι, δεν νομίζω ότι είναι ο μόνος, ή δεν θα πρέπει μόνο αυτός να κατηγορηθεί και, εν πάση περιπτώσει, ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βάλετο. Όλοι έχουμε κάνει λάθη και οι καλλιτέχνες δικαιούνται να κάνουν τα δικά τους, ή, εν πάση περιπτώσει, αν τα αναγνωρίσουν, μάλλον συγχωρούνται, όπως όλοι μας. Η ώρα είναι 10:30 πρώτα λεπτά. Βρισκόμαστε εδώ στο Bella FM 103,3, είναι εκπομπή Δεύτερος Καφές. Στο μικρόφωνο ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος και ο Θόδωρος ο Βασιλιάδης. Σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 11 με τις απόψεις μας, τις αερολογίες μας ενδεχομένως ή τις παραφιλολογίες, τις οποίες προσφέρουμε απλόχερα σε όσους έχουν την υπομονή να μας ακούσουν έστω μέχρι το τέλος ή και νωρίτερα. Μπορείτε να μας ακούτε εκτός από τα ραδιόφωνά σας και από τις εφαρμογές του σταθμού για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone, μέσω των οποίων πέρα από το να ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα, μπορείτε να δείτε και ποιες είναι οι επόμενες εκπομπές, κάποιες ειδήσεις τοπικές από το δίκτυο του Pelanet, αλλά και το κυριότερο να επικοινωνείτε μαζί μας με ένα γραπτό μήνυμα άμεσα και δωρεάν, επώνυμα ή ανώνυμα, όπως εσείς προτιμάτε. Όποιος βρίσκεται σε ένα σταθερό σημείο και μπορεί ή θέλει να μιλήσει και από το τηλέφωνο, εδώ είναι το τηλέφωνο του σταθμού 2382-029-333 και ελπίζω να μπορέσουμε να ακούσουμε τη φωνή του.
2: Να περάσουμε φόβο σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και θα είμαστε μαζί σε λίγο.
3: Το Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Bella FM. Και αφού ακούσαμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, πάλι εδώ μαζί σας
1: με το δεύτερο καφέ, τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο,
2: τον Θεόδωρο Βασιλιάδη, στους 103,3.
1: Και η εκπομπή μας, να πω εδώ ότι θα είναι και σήμερα μέχρι τις 11 η ώρα. Όπως και αύριο θα είναι 10 με 11.
2: Από Δευτέρα 10 με 12.
1: Από τη Δευτέρα θα κάνετε λίγο υπομονή παραπάνω. Όσοι βαριέστε, μην αλλάξετε σταθμό, συνεχίστε να βαριέστε, αλλά να μας ακούτε έτσι με λίγο κουράγιο. Θα αντέξετε και εσείς και εμείς.
2: Εδώ που το λέμε θέλει λίγο κουράγιο παραπάνω, έτσι.
1: Για να αντέξουν ποιον, εμένα ή εσένα.
2: Τώρα δεν χρειάζεται το πω, το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό.
1: Το βλέπω γιατί βλέπουμε και έξω και ακούμε
2: τα πανηγύρια.
1: Για τα πανηγύρια δεν ξέρω να πω κάτι άλλο.
2: Πάρε αυτές οι υποσχέσεις.
1: Περίμενε λίγο.
2: Μάλλον θέλει να δώσεις.
1: Θέλω να πω κάτι άλλο.
2: Δεν είναι παροχή.
1: Όχι, δεν θα πω για παροχή. Διάβασα πριν ότι βγήκε μια καινούργια ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες που παρακολουθούν τη δημόσια υγεία. Σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε 6 νεκρούς και 34 νέα κρούσματα. Και από ό,τι διαβάζω, ένας ακόμα νεκρός υπήρχε, ο οποίος είχε νοσούς από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά πέθανε από κάτι άλλο, γι' αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στη μέτρηση αυτή. Να πω ότι πλέον έχουμε 324 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Από αυτούς, οι 300 έπρεπε να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο, όχι σε εντατικές βαριά όλοι. Αλλά έπρεπε να μπουν. Οι περισσότεροι είναι μεγάλοι άνθρωποι. Έτσι, παρόλο που ο νεαρότερος στον οποίο διαγνώστηκε η νόση από αυτόν τον ιό ήταν 13 χρονών, η μισή είναι πάνω από 70. Η άλλη μισή είναι νεότερη. Είπα ότι σχεδόν όλοι χρειάστηκαν να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο, αλλά μάλλον περίπου το 10%, 32% έπρεπε να μπουν και σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να φοβόμαστε ή να μην φοβόμαστε, χρειάζεται απλά να προσέχουμε και τον τρόπο με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή με τα κουνούπια, ειδικά εμείς που μένουμε σε περιοχές στις οποίες υπάρχει έντονο το πρόβλημα, και αντικουνουπικά και ρούχα και να μην βγαίνουμε έξω και να μην ποτίζουμε αργά το βράδυ και τα λοιπά, αυτά τα οποία κατά καιρούς λένε. Έτσι, τα έχουν βγει πάρα πολλές καμπάνιες από το νέο ΔΥΗ.
2: Και νομίζω τα τελευταία χρόνια, Θοδωρή, δεν έχουμε τόσο πάρα πολύ, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας. Έτσι.
1: Κουνούπια ή ασθένειες?
2: Κουνούπια.
1: Λίγες ή πολλές. Φέτος ήταν έντονο το πρόβλημα, μπορώ να πω. Το είχαμε συζητήσει και πολύ νωρίς και πριν το καλοκαίρι για το αν θα πρέπει να ψεκάζουν ή όχι οι υπηρεσίες της περιφέρειας ή των Δήμων. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ψεκασμοί έγιναν εκεί που υπάρχουν οι οριζόντες.
2: Σε μεγαλύτερο βαθμό στην περιοχή της Χαλάστρας, σε αυτές τις περιοχές
1: εκεί που έχουν ρίζια. Αυτό δεν σημαίνει ότι εδώ δεν χρειάζεται να γίνουν ή δεν απαιτείται. Ακόμα και αν είναι μικρότερη ενόχληση, όταν υπάρχει κίνδυνος.
2: Και εδώ
1: ακόμα και για λίγους ανθρώπους.
2: Έγιναν κάποιοι ψεκασμοί.
1: Λοιπόν, τι έγινε εδώ πέρα, αυτό ήθελα να πω. Γι' αυτό ξεκίνησα. Έγιναν σε κάποια χωριά και χθες διάβασα ότι θα γινόταν και ένας ψεκασμός στην Μπέλα. Οι ψεκασμοί, αυτό που κάνουν είναι να σκοτώσουν τα κουνούπια που, εν πάση περιπτώσει, τα κουνούπια που περιμένουν να βγουν εκείνες τις ημέρες. Αν στοχεύσουν τις προνύμφες, ξέρω πώς τα λένε αυτά. Τα κουνούπια δεν είναι άρρωστα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι άνθρωποι αρρωσταίνουν. Αν δηλαδή υπάρχει ένας ασθενής ο οποίος νοσεί από τον ιό αυτό και έχει φορέας του ιού, όταν θα τον τσιμπήσει ένα κουνούπι θα πάρει τον ιό και θα το μεταφέρει σε έναν επόμενο που θα τσιμπήσει. Δηλαδή δεν, ακόμα και να σκοτώσουμε όλα τα κουνούπια, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ασθενείς, πάλι θα συνεχίσει να μεταδίδει το ιός. Οι ψεκασμοί για τα κουνούπια πρέπει να γίνονται πριν, ώστε να είναι μειωμένος ο αριθμός, ώστε να είναι μειωμένη και η ενόχληση και ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών που ενδεχομένως υπάρχουν. Δεν κάνουν καλά τον άνθρωπο οι ψεκασμοί στα κουνούπια. Οι ψεκασμοί στα κουνούπια μπορούν να προλάβουν τη μεγάλη μετάδοση, εν πάση περιπτώσει, του ιού και να είναι λίγοι άνθρωποι. Και από έναν μπορεί να γίνει, φαντάζομαι, το κακό, αλλά είναι με λιγότερες πιθανότητες. Εδώ στο νομό μας υπήρχαν κρούσματα και το γνωρίζουμε όλοι σε διάφορα χωριά και στο Δήμο Πέλλας. Και έχω την εντύπωση και στη Σκίδρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με ευχολόγια δεν γίνεται κανένας καλά. Κρούσματα υπήρχαν και στην Αλεξάνδρεια, υπήρχαν και στη Βέρεια, υπήρχαν και στην Άουσα, που είναι όμορη νομή, που μπορεί ο πληθυσμός να μεταβίδει, όχι των κουνουπιών, οι άνθρωποι να μεταφέρονται από το ένα στον άλλο. Ένα κρούσμα υπήρχε στην Έδεσα, διαβάζω, 15 στο Δήμο Πέλλας και 5 στο Δήμο Σκίδρας. Μόνο η Αλμοπία γλίτωσε και έχει λίγα κουνούπια. Έχει και ίσως λίγο περισσότερη δροσιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι μονάχα το ότι ψεκάζουμε ένα χωριό και εντάξει, ψοφίσαν τα κουνούπια στο χωριό, οπότε είμαστε όλοι καλά. Ο κόσμος ο οποίος θα μένει σε ένα χωριό θα μετακινηθεί, θα πάει σε ένα άλλο, θα βγει έξω σε κάποια άλλη πόλη, ειδικά τώρα που γίνονται πανηγύρια, είτε αυτά που γίνονται στα χωριά, οι πολιτικές εκδηλώσεις, είτε οι μποροπανήγυρες που γίνεται είτε στα Γιάννητσα, είτε στο Αιγίνιο κτλ. Που ο κόσμος πολύ σπάει και μεταφέρονται οι άνθρωποι από το ένα μέρος στο άλλο. Οπότε μπορεί να εκτεθούν σε κουνούπια που θα υπάρχουν ενδεχομένως εκεί. Αυτά για αυτό το θέμα, το κατά τη γνώμη μου πολύ σοβαρό, γιατί ανεξάρτητα από το αν πολλοί ή λίγοι χρήζουν νοσηλείας, κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι ή κάποιοι άρρωστοι ενδεχομένως να το περάσουν πιο βαριά και νομίζω δεν υπάρχει λόγος να κινδυνεύει κανείς.

0: μετά τον απόϊχο ενδεχομένως των ομιλιών του Κυριάκου του Μητσοτάκη και του Τσίπρα, ήταν ποιοι ακολουθούν?
1: Σήμερα νομίζω το απόγευμα θα μιλήσει ο Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ στο Βελίδιο.
0: Το Ανδρουλάκη.
1: Και την Κυριακή έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι Ανδρουλάκης. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι το Σάββατο την Κυριακή. Νομίζω ότι είναι ο τελευταίος πολιτικός αρχηγός που θα μιλήσει με το κλείσιμο της
0: έκθεσης. Υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις που μετά την ομιλία του Κυριάκου του Μητσοτάκη.
1: Υπάρχει μια δημοσκόπηση χθες που δημοσιεύτηκε. Πριν, νομίζω, είναι τα στοιχεία πριν από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, αλλά μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού,
0: ναι,
1: ο οποίος είδαμε ότι έταξε πολλά σε πολλούς ή λίγα σε λιγότερους, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας, αν ανήκει στη μία ή στην άλλη πληθυσμιακή ομάδα που αναμένεται ή προσδοκά να κερδίσει κάτι. Αυτό το οποίο είδαμε στη δημοσκόπηση αριθμητικά πώς αποτυπώνεται είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει το 30%, είναι 30,6%. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα είναι στο 16%, ενώ το Πασόκ εμφανίζεται λίγο κάτω από το 13%.
0: Δεν έχει γίνει ακόμα η ομιλία και δεν
1: αλλά
0: έχει
1: πει τι θα δώσει. Ναι, δεν έχουμε ακούσει υποσχέσεις.
0: Προηγήθηκαν τα...
1: Και αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας ήταν από την πρώτη ομιλία, φαντάζομαι, ενδεχομένως η άποψη, οι γνώμες του κόσμου, γιατί η χθεσινή δεν συμπεριλαμβάνονται, είχε γίνει πριν.
0: Άρα
1: μετά
0: οι παροχές έχουν μεγάλο αποτέλεσμα στις δημοσιοποιήσεις.
1: Προφανώς, ό,τι τάζει κανείς καλό είναι. Τώρα αν είναι αλλαγή με πετραχίλια ή πραγματικά παροχές, αυτό θα το δούμε. Εντάξει, είχαμε σχολιάσει κατά καιρούς, είπαμε και μεταξύ μας και στο ραδιόφωνο ότι καθένας μπορεί να ανακοινώνει ό,τι θέλει, δικαίωμά του είναι και μπορεί να τάζει ό,τι θέλει.
0: Με το τάξιμο δεν έγινε.
1: Και εγώ μπορώ να πω ότι όταν θα γίνω πρωθυπουργός ή αν θα γίνω πρωθυπουργός, θα δώσω 1 εκατομμύριο στον καθένα. Α, το είπα. Δεν θα γίνω. Καθώς ότι δεν είμαι καν υποψήφιος, αλλά μέσα περιπτώσει έχω δικαίωμα να λέω ότι αν ήμουν ή αν γινόμουν θα τα έδινα. Κοίταξε, ο κόσμος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ακόμα και να πει ότι εγώ που δεν είμαι.
0: Και άλλο πρωθυπουργό.
1: Ο πρωθυπουργό δεν είναι μέλο αυτή τη κοινωνία. Δεν είναι κόσμο.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Έχει άλλο θεσμικό κύρο προφανώ.
0: Εσύ προλίγο μοίρασε 1 εκατομμύριο. Δεν πάει να πει ότι μπορεί να το δώσει.
1: Αυτά που τάζει ή αυτά που υπόσχεται ο κύριο Μητσοτάκη μπορεί να τα δώσει.
0: Αυτό είναι στην διακυβέρνηση τη χώρα. Μπορεί
1: να τα υποσχεθεί και να τον πιστέψουμε. Δεν είπα ότι μπορεί να τα δώσει, αναμένουμε να το δούμε.
0: Εσύ δεν μπορείς να τα δώσεις.
1: Εγώ δεν είμαι ούτε αισιόδοξος ούτε απεσιόδοξος. Εγώ δεδομένα δεν μπορώ. Τώρα αν μπορεί ο ίδιος, αυτό το ξέρει ο ίδιος.
0: Προφανώς έγινε κάποια μελέτη στα οικονομικά.
1: Δεν αμφισβητώ ότι έγινε. Κανείς άλλος δεν κάνει μελέτες και ανάλυση κόστος παρά μόνο ο πρωθυπουργός. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Τώρα, αν δεν βγουν τα νούμερα στη διάρκεια, δεν το ξέρει.
1: Ξέρουμε ότι όταν υπόσχεται κάποιος την αντιπολίτευση 1 ευρώ. Το έχει κάνει χωρίς να έχει αναλύσει το κόστος. Αν η κυβέρνηση υποσχεθεί 2 ευρώ, σίγουρα υπάρχουν. Αλλά το ένα μπορεί να μην υπάρχει το άλλο. Τα δικά μας τα 2 ίσως υπάρχουν. Θα πω μόνο για να ξέρουμε το τι λέμε, ότι όση βαρύτητα ή εγκυρότητα έχει αυτό που θα υποσχεθώ εγώ σήμερα, ότι θα κάνω σε 20 χρόνια όταν θα γίνω πρωθυπουργός, έχει και αυτή η υπόσχεση που δίνει ο πρωθυπουργός ότι θα κάνει σε 2 χρόνια. Γιατί σε 2 χρόνια μπορεί να μείνει ούτε αυτός πρωθυπουργός.
0: Τελικά αυτές οι δημοσκοπήσεις πού ακριβώς γίνονται και σε ποιους?
1: Μα υποτίθεται ότι το δείγμα είναι τυχαίο, δηλαδή, σταθμισμένο, γίνονται σε χωριά, σε πόλεις, τηλεφωνικά κτλ.
0: Δεν είναι
1: ακρίβεια.
0: Κοίταξε,
1: υπάρχει. Δεν ξέρω αν ρωτάνε συνέχεια τους ίδιους. Ακόμα και τους ίδιους να ρωτάνε, έχει κάποιο κέρδος αυτό. Μια στατιστική ανάλυση, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται. Το θέμα είναι να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και να τηρούνται οι κανόνες διοντολογίας και, εν πάση περιπτώσει, να ανακοινώνονται πραγματικά νούμερα και όχι ό,τι θέλει ο καθένας να δημοσιεύσει. Εγώ, αν πω σήμερα ότι το Χ κόμμα πήρε 40% στη δημοσκόπηση, δεν μπορώ να το πω. Μήπως είδε κανένας αν μέτρησα ή δεν μέτρησα. Εντάξει, η εμπιστοσύνη είναι θέμα που χτίζεται σιγά-σιγά.
0: Οι εταιρείες υπάρχουν, ο έλεγχος των εταιρεών, δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει.
1: Η εμπιστοσύνη είναι κάτι που χτίζεται σιγά-σιγά και με τα χρόνια. Αυτό θα πω. Δεν λέω ότι κάποιοι μας κοροϊδεύουν, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που κοροϊδεύουν. Και υπάρχει και η διπλή ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Μπορώ να αναφερθώ στο ποσοστό που παίρνει το Χ κόμμα ως πρόθεση ψήφου, το τι λέει ο κόσμος θα ψηφίσει. Μπορώ να μιλήσω για την παράσταση νίκης, μπορώ να πω για σταθμισμένο αποτέλεσμα, μπορώ να πω με αναγωγή στα λευκά, με αναγωγή στα έγκαιρα, αυτό που πιστεύουμε τελικά θα γίνει και, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε μια εκτίμηση από την εταιρεία δημοσκόπησης, η οποία δεν ήταν αυτή που είπε ο κόσμος, αλλά αυτό που αυτοί πιστεύουν ότι είπε. υπάρχουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά πολλές φορές στις δημοσκοπήσεις. Όλα νομίζω ότι
0: παίζουν
1: θα
0: ρόλο.
1: Πρέπει όχι μόνο να παίζουν ρόλο, αλλά και εμείς να τα σταθμίσουμε στο μυαλό μας και να βγάλουμε μια απόφαση. Δεν γίνεται τα νούμερα. Ψέματα δεν λένε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λένε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι πολύπλευρη. Είναι δεδομένο ότι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι άσπρο δεν σημαίνει ότι είναι μαύρο. Μπορεί να είναι πράσινο, μπορεί να είναι καφέ, μπορεί να είναι κίτρινο. Υπάρχουν χιλιάδες.
0: Το πρώτο χρώμα που σου ήρθε στο μυαλό ήταν το πράσινο. Πρόσεξα.
1: Δεν το πρόσεξα για να είμαι ειλικρινής. Είχα νομίζει ότι ήθελα να πω άσπρο. Εντάξει. Δεν είναι θέμα προτίμησης. Αν ήταν να πούμε για θέματα που θα βγούμε, θα έλεγα κίτρινο. Καθότι η ομάδα μου είναι στο Champions League.
0: Ο Άρης.
1: Η ομάδα μου λέω είναι στο Champions League. Και σήμερα τώρα που είναι Πέμπτη παίζουν και άλλες ελληνικές ομάδες στα υπόλοιπα κύπελλα.
0: Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες.
1: Σε όλες, ανεξαιρέτως. Είτε τις υποστηρίζουμε είτε όχι.
0: Παρεμπιπτόντως και σαν να εξής που είσαι, η ΑΕΚ πήγε πολύ καλά προχθές, έτσι.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος. Εγώ θα ήθελα να βάλει 4 γκολ έτσι για να κάνει μια επίδειξη δύναμης.
0: Η νίκη είναι νίκη.
1: Αλλά οι τρεις βαθμοί, στο τέλος. Φοβάμαι ότι από τα υπόλοιπα τα μάτς μπορούμε να πάρουμε κανένα βαθμό ακόμα.
0: Γιατί να μην πάρει.
1: Δεν ξέρω αν θα αρχίσουμε να τρώμε τις τεσσάρες και τις πεντάρες σαν βροχή. Θα το δούμε. Δεν ξέρω. Μπορεί να μας λυπηθούν. Γιατί πάλι είναι ισχυρές ομάδες. Άμα βαριούνται.
0: Ένα παιχνίδι είναι αυτό. Ένα.
1: Μα το θέμα είναι ένα με τον καθένα. Εγώ φοβάμαι ότι θα χάσουμε από όλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε αυτό.
0: Ας ευχηθούμε.
1: Δεν λέω τίποτα, δεν εύχομαι τίποτα. Εγώ δεν είμαι ο Μητσοτάκης για να σπάσει κανένα στον πόδι του.
0: Όχι, προλίγο μοίρασε το εκατομμύριο έτσι χωρίς να σκεφτείς.
1: Ναι, αλλά δεν είπα ότι θα γίνει καλά ο ένας παίκτης ή ο άλλος ή ότι τι καλός που είναι και να σπάσει το πόδι του ή να αρρωστήσει.
0: Μην πας και εσύ τώρα σε όλους αυτούς τους.
1: Εγκάθετους.
0: Εντάξει τώρα. Για όλα φταίει ο Μητσοτάκης.
1: Για όλα δεν φταίει. Φταίει για αυτά που κάνει ως πρωθυπουργός. Κατά τη γνώμη μου. Όπως και οι άλλοι φταίνε για αυτά που κάνουν ως αντιπολίτευση. Άκουσα να δεις, σύγχρονο χάρτη δεν παίρνει κανένας. Και για τίποτα. Ακούσαμε πάρα πολλές φορές από διάφορους να λένε ότι ο Τσίπρας θέλει να κάνει ένα rebranding, να ξαναφέρει τον εαυτό του στο προσκήνιο, το κόμμα του, θεωρώντας ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι, να το βάψει με άλλα χρώματα κτλ. Μα αυτό το κάνουν όλα τα κόμματα από καταβολής ελληνικής δημοκρατίας. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία άλλαξε απόψεις και προτάσεις όταν άλλαζε
0: αρχηγό. Όλα τα κόμματα αλλάζουν.
1: Άλλα πράγματα έκανε ο Εύερτ, άλλα πράγματα πρέσβευε ο Καραμαλής, ή μάλλον άλλα πρέσβευε ο Εύερτ, άλλα έκανε ο Καραμαλής, ο νεότερος εννοώ, άλλα έκανε ο Σαμαράς και άλλα κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν είναι ένα, για να μην κοροϊδευόμαστε. Απλά χρησιμοποιούν το ίδιο χρώμα. Γιατί το έμβλημα και τη Νέα Δημοκρατία έχει άλλαξει και το Πασόκ άλλαξε κατά καιρούς, όπως και το όνομα. Άλλες φορές ήταν έτσι.
0: Όλα αλλάζουν, όλα επανέρχονται. Υπάρχει αυτό αυτή η ευελιξία στα κόμματα.
1: Ακόμα και στα κόμματα τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή, η οποία έχει μείνει ίδια για παράλληλα εδώ και δεκαετίες, και εκεί υπάρχουν μικροδιαφορές. Αλλάζουν και οι καταστάσεις, βλέπουν και με κάποιο διαφορετικό μάτι το πώς θα πρέπει να ανταπεξέλθουν μέσα σε αυτή την κοινωνία που σήμερα ζούμε. Ακόμα και το ΚΚΕ που όλοι λένε ότι τα ίδια λέει πάντα. Έχει κάποιες μικροδιαφοροποιήσεις στο πρόγραμμά του ανάλογα με τα συνέδρια που κάνουν, όπως όλα τα κόμματα. Ίσως θα έπρεπε να μας ενοχλεί περισσότερο ή να μας απασχολεί περισσότερο, γιατί χρειάζεται κάποιος να έχει μια άποψη εδώ και 100 χρόνια και να μην αλλάζει. Μήπως δεν άλλαξαν καθόλου οι συνθήκες και αυτό που ζητούσαμε πριν από 100 χρόνια πρέπει να το ζητάμε και σήμερα. Είναι και αυτό μια άποψη ή μια προοπτική.

0: Ξέχασα να σε ρωτήσω, Θόδωρε, πέρα από την κεντρική πολιτική σκηνή, αυτά που υπόσχονται οι πολιτικοί μας κάθε χρόνο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κτλ. Δεν ξεχνάς ότι έχουμε και εδώ τις τοπικές εκδηλώσεις. Αν είχες καμιά επαφή, αν είδες κάτι, αν κάτι άλλαξε στην περιοχή μας.
1: Τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα.
0: Τις τελευταίες μέρες.
1: Δεν πρόσεξα τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι είχα και δουλειά και πρέπει να ταξιδεύω και όλα σε αυτό το διάστημα και δεν πήρα γραμμή κάτι να έχει αλλάξει σε βαθμό που θα μου προκαλούσε εντύπωση.
0: Αν οι δρόμοι έχουν βελτιωθεί, αν έχει γίνει κάτι που το έχεις δει.
1: Α, τώρα που το λες, ναι, είχαμε ένα rebranding στο... Ένα rebranding στην δημοτική ενότητα Γιάννησον, στην πόλη του Γιάννησον, για να είμαι πιο ακριβής. Είδα να έχουν βαφτεί κάποιες διαβάσεις που
0: έγιναν
1: τελευταία.
0: Διαγραμμίσεις για τους πεζούς.
1: Ναι, σε αυτές τις διαβάσεις πεζών, αυτές τις... όχι ανισόπεδες, αλλά πάση περιπτώσει εκεί που έχουν γίνει αυτές οι περιψωμένες, κάτι
0: αυτά,
1: εκτεταμένα σε μεράκια, ναι. Είδα ότι βάφτηκαν.
0: Να μην τρέχει ο κόσμος και τα λοιπά.
1: Πήγε να ενοχλούνται αυτοί που τρέχουν ή να ενοχλούνται όλοι, πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτοί που πάνε σιγά, γιατί κάποια είναι πολύ απότομα, το έχουμε πει. Κάποια όχι, δεν προσφέρουν τίποτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι βάφτηκαν είναι πάρα πολύ θετικό, νομίζω, γιατί μέχρι τώρα ήταν καλυμμένα με χώμα και άμμο και δεν έβλεπε κανείς που είναι η διάβαση. Θα πω μόνο ότι παρατήρησα στην Αλεξανδρούπολη που ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα διαβάσεις αυτόματες, οι οποίες είχαν φωτεινή ένδειξη και αυτά τα ανακλαστικά που έχουν και εδώ, αλλά ήταν με φώτα τα οποία αναβόσβηναν όταν πλησίαζαν τα αυτοκίνητα ή όταν είχε πεζούς.
0: Με φωτοκύτταρα προφανώς, έτσι.
1: Δεν ξέρω, είχα ένα μηχανισμό τέλος πάντων και το σήμα το οποίο βλέπουν τα αυτοκίνητα, το τρίγωνο αυτό που λέω, ναι, ότι είναι διάβαση πεζών, αναβόσβηνε. Ήταν φως το οποίο φαίνεται και σβηστό την ημέρα, αλλά τη νύχτα αναβόσβηνε κιόλας. Το οποίο είναι πολύ έντονα και δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν το είδα. Δεν ξέρω αν είναι μια καλή ιδέα να το κάνω και εδώ. Και αυτοί προφανώς από κάποιο
0: τρόπο. Δεν υπάρχει αυτό στις διαβάσεις που έχουν κάνει.
1: Νομίζω ότι εδώ
0: έχουν
1: και
0: εγώ νομίζω ότι υπάρχει.
1: Ανακλαστήρες έχουν, αλλά αυτό το ότι άναβε ένα φως το οποίο κατευθείαν το προσέξει εκεί τη στιγμή. Βέβαια μπορεί και να αφαιρεθεί κάποιος και να τρομάξει εκεί την ώρα και να γίνει κάτι άλλο. Αλλά
0: αυτό που είπες προλίγου με τα υψομετρικά που έχουν αυτά τα σαμαράκια, στα πούμε, θα χαρακτηρίσουμε έτσι. Πολύ σωστά το είπες ότι δεν είναι ίδια παντού. Σε κάποιες περιοχές δεν τα καταλαβαίνεις κιόλας.
1: Ναι, αν κάποιος έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν είναι πολύ χαμηλό ή δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί να περάσει χωρίς να κόψει καθόλου, ακόμα και πηγαίνοντας και με το παλιό όριο των 50 χιλιόμετρων. Σε κάποια σημεία, ειδικότερα στα αυτοκίνητα τα οποία είναι πιο χαμηλά, εγώ τουλάχιστον σε κάποια σημεία αντιμετωπίζω πρόβλημα. Σχεδόν πρέπει να σταματήσω για να περάσω. Το πιο απότομο ψηλό που είχα δει ήταν στο Μιλότοπο, νομίζω, εκεί στη διεύθυνση κοινωνιών, νομίζω, κάπου κοντά. Και επίσης αυτά που έχει στα Γεννητσά στο Βασιλόπουλο εκεί κατέρωθεν, δηλαδή μετά το Βασιλόπουλο, εν πάση περιπτώσει, που έχει δύο αυτά, τα οποία είναι πάρα πολύ απότομα.
0: Είπε στη διεύθυνση κοινωνιών και σήμερα σε μια συζήτηση που είχαμε πριν να ήμασταν και μαζί, ότι κάναν πολλά παράπονα ότι δεν υπάρχει προσωπικό για να εξυπηρετήσει τους πολίτες στην διεύθυνση κοινωνιών στο Ομιλότοπο.
1: Εδώ δεν έχουμε προσωπικό να εξυπηρετήσει τους αρρώστους στα νοσοκομεία. Θα σκεφτούμε τώρα τι θα γίνει με τη διεύθυνση κοινωνιών. Που πάση περιπτώσει
0: δεν πρέπει να το αναφέρουμε.
1: Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι σε πολλές υπηρεσίες υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Ήταν γνωστό ότι δεν γινόντουσαν για πάρα πολλά χρόνια προσλήψεις στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις, ασθένειες, μετακινήσεις. Άνθρωποι πήγαν σε άλλες υπηρεσίες, σε άλλα μέρη, μετακόμιζαν κτλ. Οπότε υπάρχει μια αίτια προσωπικού. Και παρόλο ότι το κράτος έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικό, νομίζω ότι είμαστε ακόμα πίσω, πολύ πίσω σε ορισμένα θέματα. Μπορεί κάποιος να κάνει μια αίτηση για να βγάλει δίπλωμα ηλεκτρονικά, αλλά για να πάρει το δίπλωμα θα πρέπει να εξεταστεί και να τον εξετάσουν άνθρωποι εξεταστές, τουλάχιστον στο πρακτικό κομμάτι. Δεν μιλάω τώρα για τα σήματα, αλλά όταν αυτοί είναι λίγοι, καλά παράπονα θα έχουν, φαντάζομαι, όλοι, ακόμα και όταν τους κόβουν για να πάρουν το δίπλωμα, που αυτό ίσως να μην είναι πρόβλημα της υπηρεσίας, αλλά εντάξει. Δεν θεωρώ κακό εξ αρχής, εκ των προτέρων, και δεδομένα ό,τι παράπονα έχει ο κόσμος.
0: Τι γίνεται όμως όταν δεν υπάρχει προσωπικό και είναι ένας ή δύο, τέλος πάντων, αυτοί που ελέγχουν, οι εξεταστές και τα λοιπά, και έχουν ένα φόρτο εργασιών τέτοιο, λογικό είναι να

0: κάνουν και κάποια λάθη, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι. Και... τα λάθη είναι ανθρώπινα, ρε παιδί μου, έτσι. Μπορούμε να τα διορθώνουμε. Υπάρχουν οι παράγοντες αυτοί, οι δικλείδες ασφαλείας, έχει προβλέψει η πολιτεία πώς πρέπει να αποφεύγονται τα λάθη. Όταν τα κάνουμε όλα χειροκίνητα, είναι δεδομένο ότι κάποια λάθη θα γίνουν. Όταν υπάρχουν διπλοί έλεγχοι, όταν υπάρχει προφανώς επαρκές προσωπικό, όταν δεν φορτώνουμε έναν άνθρωπο να κάνει 100 πράγματα μέσα σε μια μέρα, εντάξει, τότε θα είναι πολύ καλύτερα για αυτόν και πιο εύκολα να ξαναδεί κάποιες καταστάσεις. Χρειάζεται μια εγρήγορση, όπως και να το κάνουμε.

0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία μπορούμε να συναχωριόμαστε. Προφανώς και οι υπηρεσίες και οι άνθρωποι που υπηρετούν σε αυτές, είτε είναι του Δήμου, είτε είναι της περιφέρειας, είτε είναι της κεντρικής, του κεντρικού κράτους, ας πούμε,
1: της κεντρικής διοίκησης,
0: νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει προσωπικό, ακόμα και αν το κόστος είναι αυξημένο, γιατί ο στόχος τους, ο σκοπός και ο προορισμός είναι να εξυπηρετούν τον κόσμο. Δεν λέω να γεμίσουμε μια αίθουσα με υπαλλήλους που θα κάθονται, αλλά αυτός που γεμίζει τις αίθουσες με υπαλλήλους που κάθονται είναι αυτός που τους προσλαμβάνει με τα κριτήρια που τους προσλαμβάνει και όχι αυτοί οι οποίοι κάθονται. Αν κάποιος τους πάρει στη δουλειά πρόλαβα και μόνο για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις, δεν φτάνει μόνο αυτή, φταίει και εκείνος που τους παίρνει. Γιατί δεν πήγε κανένας μόνος του για να στρογγυλοκαθίσει σε μια καρέκλα.
1: Πέρασε η ώρα, Θόδωρα.
0: Περνάει.
1: Να πιούμε μια γουλιά από το δεύτερο καφέ.
0: Να χαιρετήσουμε.
1: Να χαιρετήσουμε. Ούτως ή άλλως αύριο θα είμαστε εδώ και από εβδομάδα θα κάνει πολύ υπομονή ο κόσμος.
0: Δύο ώρες από εβδομάδα. Ο δεύτερος καφές θα διαρκεί από τις 10 μέχρι τις 12. Πάντα εδώ στο Bell FM 103,3.
1: Με τον Θόδωρο Βασιλιάδη
0: και τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο. Κατεβάστε την εφαρμογή κινητά τηλέφωνα Android και iPhone για να μπορείτε να μας ακούτε ακόμα και εκτός της εμβέλειας του σταθμού.
1: Τα μηνύματά σας.
0: Και να γκρινιάζετε χωρίς φόβο και πάθος. Στείλτε ό,τι νομίζετε, εν πάση περιπτώσει, θα το διαβάσουμε και θα το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Στα υπόψη. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Αύριο πάλι στις 10.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Πέλα FM.
4: Εδώ στο Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών, Γιώργος Πατούλης διευκρίνησε στο σταθμό μας ότι τέτοιου είδους θεραπείες γίνονται μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία στην Αττική, σε λαϊκό, γενικό, κρατικό και Αττικό, ενώ δεν επιτρέπεται μια τέτοια πράξη να γίνει σε ιατρείο. Τα συλληπιτήριά της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εξέφρασε υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τονίζοντας ότι σε έναν χώρο πολύ δύσκολο που απαιτεί θυσίες, πορεύτηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής απάτης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετόλα Καρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΙΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αίγιο, άγνωστος παριστάνοντας τον λογιστή, έπεισε άλλη ηλικιωμένη να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της σακούλα κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ. Στον πύργο Ηλίας, μια άλλη γυναίκα πάντως δεν έπεσε στην παγίδα επιτίδιου που προσπάθησε να την εξαπατήσει τηλεφωνικά με τον ίδιο τρόπο. Αστυνομικοί αμέσως μετά την καταγγελία της συνέλαβαν τον δράστη στο αυτοκίνητό του στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης κατά στην αυτοργία. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατέσχισαν χθες στελέχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέρης Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκότητας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτρες των πιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την λήξη της εργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντίλιμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε σε 9 και 4 στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη τώρα της League Face του κυπέλλου Ελλάδος Superbet ρίχνεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί και αυτή από την τηλεόραση του Sky. Σε σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ανεμιβόρη 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκυρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: καλημέρα, Τετάρτη. Όχι, λάθος. Πέμπτη σήμερα, Δημήτρη.
1: Κάτι συμβαίνει μαζί σου. Καλημέρα σας.
0: Ναι, είναι, έχεις ένα δίκιο.
1: Σε σημειώνω.
0: Ήμουνα σε μούτ χθεσινής ημέρας. Γιατί ήμουνα όμως σε τέτοιο μούτ? Γιατί όλη την ημέρα περιμέναμε πώς και πώς τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και σε μπέρδεψε.
0: Και με μπέρδεψε. Ναι, και είμαι ακόμα στην χθεσινή ημέρα. Πέμπτη λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου.
1: Άντεξες τις 3.30 και βάλε ώρες.
0: Άκουσα το μεγαλύτερο μέρος.
1: Το
0: μεγαλύτερο μέρος, προκειμένου να είμαι ενήμερος, να έχω άποψη για το τι θα πει ο κύριος Τσίπρας και να δω αν θα μπορούσε η πρότασή του να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
1: Μια νίκη την κατέγραψε. Έφτασε 3 ώρες και 45 λεπτά όταν ο Μητσοτάκης είχε σχεδόν 3 ώρες και κάτι, νομίζω, δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν ο στόχος. Να μετρήσουμε τους χρόνους και τον αριθμό των ερωτήσεων. Γιατί είδα ότι και ο κύριος εκπρόσωπος τύπου της κυβερνήσεως, ο κύριος Μαρινάκης, με πολύ χαρά έλεγε ότι περάσαμε τις περσινές ερωτήσεις. Φοβερό. Και είδα και η κυρία Κουφονικολάκου χτες να λέει: πήραμε 40 τόσες ερωτήσεις.
0: Να σου αποκαλύψω κάτι για να δικαιολογήσω και τους δύο. Επειδή έχω κάνει την ίδια δουλειά στο παρελθόν, ήμουνα.
1: Μην τα αποκαλύπτεις όλα.
0: Αποκαλύπτω. Έδινα το λόγο στους δημοσιογράφους σε αντίστοιχες εκδηλώσεις.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους.
1: Καλά, θα σε ψάξω άλλη
0: προκειμένου,
1: φορά.
0: Προκειμένου κάποια στιγμή να κλείσεις τον κύκλο. Να κλείσεις τον κύκλο, να τελειώνεις. Λες ότι έχουμε δώσει ήδη το λόγο σε 45 δημοσιογράφους. Έχουμε ξεπεράσει ήδη τις 3 ώρες. Προκειμένου κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου. Αλλά ποτέ όλοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Αν έχεις 100, δεν μπορείς να δώσεις 100 ερωτήσεις, δίνεις 90. Σε όλους λοιπόν, αν με ρωτάς, νομίζω ναι. Και στην Αυγή τότε, την εποχή εκείνη, νομίζω.
1: Καταξίες είχαν γίνει και τότε, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν πάω στο παρελθόν. Εγώ πάω στα φρέσκα κουλούρια. Πρώτα απ' όλα, επειδή το βάζεις έτσι, ξαναλέω, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι λέγανε κάτι πάρα πολύ σωστό που νομίζω ισχύει περισσότερο στην εποχή μας. Ουκ εν το πολλό το εφ. Δηλαδή, τα πολλά λόγια ή πολλές ερωταπαντήσεις και άλλα πολλά, μάλλον κοπιαστικές. Άλλωστε, από ό,τι είδα, ας πάρουμε το χθεσινό. Η R3 που ξεκίνησε να μεταδίδει τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, στη μία ώρα σταμάτησε.
0: Εντάξει,
1: καλά έκανε και την έδειξε.
0: Αυτό είναι βάση οδηγιών του ΕΣΟΥΡΟΥ και των διακομματικών.
1: Έλα τώρα, Γιώργο μου, τώρα. Ποιο ΕΣΟΥΡΟΥ τώρα? Σιγά που συνεννοήθηκε το ΕΣΟΥΡΟΥ με την E3. Λοιπόν, οκ, εντάξει.
0: Ο κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο.
1: Συγγνώμη,
0: να συζητήσουμε επί τη ουσία των θέσεων, όχι μόνο του κύριου Τσίπρα.
1: Για να δούμε, άντεξε το τετράωρο.
0: Και των δικών του θέσεων. Απλώς αυτό που θα σου πω είναι, για παράδειγμα, όταν θα δώσει συνέντευξη το κόμμα Η Νέα Αριστερά του κ. Τσακαλώτη, το καλύπτει η R3, που είναι και κοινοβουλευτικό κόμμα έναντι του κόμματος που δεν είναι κοινοβουλευτικό.
1: Έδωσε συνέντευξη.
0: Καλημέρα.
1: Είδες, είσαι πίσω πάλι. Σε σημειώνω. Έδωσε ο κύριος Ακελαρίδης.
0: Λοιπόν. Είχε μία ώρα ζωντανή κάλυψη ο κύριος Ακελαρίδης.
1: Όχι, βέβαια, αλλά λέω τώρα.
0: Τότε μην μου λες ότι ήταν λίγη και μία ώρα στον κύριο Τσίπρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Τσακαλώτε.
2: Καλημέρα σας και στους δύο. Καλημέρα και σε αυτούς που μας ακούνε.
1: Και σε όσους μας ακούνε. Δεν ξέρω από όσους μας ακούνε, κύριε Τσακαλώτε, πόσοι μπόρεσαν να παρακολουθήσουν ή θέλησαν να παρακολουθήσουν τη χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα. Ελπίζω ότι εσείς θα την παρακολουθήσατε, γιατί εδώ έχουμε λίγο διαφωνία με τον Γιώργο. Πάντως την παρακολουθήσαμε και οι δύο επαγγελματικά τουλάχιστον.
0: Εγώ αυτό πάντως που είπα δημοσίως πριν πάρετε το λόγο είναι ότι παρακολουθώντας τις τοποθετήσεις και των τριών ας πούμε μεγαλύτερων κομμάτων του κόμματος Τσίπρα, του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Για το Πασόκ λείπει ακόμα.
0: Εγώ γενικώς το τελευταίο διάστημα παρατηρώ μια περίπου ταυτόσιμη στρατηγική για τα οικονομικά εντός του πλαισίου της Ευρώπης με διαφοροποίησεις σε κάποια μέτρα. Η μόνη διαφοροποίηση που έχω εντοπίσει είναι του κυρίου Τσακαλώτου. Διαφωνώ απόλυτα, όμως είναι μια διαφορετική προσέγγιση στα οικονομικά.
1: Κάτσε, κάποιον έχεις ακούσει τώρα να μας πει.
0: Να μας τα πει ο ίδιος.
2: Κοιτάξτε, είναι όπως και στα μαθηματικά και στα οικονομικά, υπάρχουν μερικά προβλήματα που δεν λύνονται. Δηλαδή με τις παραμέτρους που έχουμε, απλώς το πρόβλημα δεν λύνεται. Θεωρώ ότι η συζήτηση για τη ΔΕΘ είναι μια συζήτηση την οποία οι παράμετροι που έχουν τεθεί δεν θα βοηθήσουν για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
0: Δηλαδή ποια εννοείται τα μεγάλα προβλήματα?
2: Μεγάλα προβλήματα είναι οι ανισότητες, είναι οι μισθοί, είναι η κλιματική αλλαγή, είναι η ερήμωση της χώρας, είναι οι υποδομές στην Ελλάδα που όποιος πήγε το καλοκαίρι η περιφέρεια είναι προφανές, δηλαδή το βλέπεις μπροστά σου ότι οι υποδομές της Ελλάδας είναι πάρα πολύ πίσω και χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις. Θεωρώ δηλαδή ποιες είναι αυτές οι παράμετροι που εννοώ. Με τον κύριο Μουρούτη τα έχουμε ήδη συζητήσει.
1: Πού τα λέτε, κύριε Τσακαλώτο, να μαθαίνουμε κι εμείς? Έχει σημασία.
0: Μου κάνει κατήχηση ήδη.
1: Καλό αυτό, καλό αυτό. Μπορεί να διορθώσει μερικά πράγματα, εντάξει.
2: Δηλαδή, εγώ βάζω τρία θέματα. Mm-hmm. Βάζω ότι απλώς δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό κράτος και κράτος που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα με 5% για τις στρατιωτικές δαπάνες. Το θεωρώ ότι είναι ένα ποσό που ουσιαστικά αλλάζει τα δεδομένα τους δημοσιονομικούς χώρους. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη φορολογία, κάτι που δεν γίνεται αυτό. Δεν νομίζω ότι σώζεται η κατάσταση με 1% στους πιο πλούσιους. Εγώ θεωρώ ότι καταρχάς ότι μπορεί να είναι 10% οι πλούσιοι που μπορούν να συμμετέχουν πολύ περισσότερο, και θα ήθελα να ξαναδούμε και το φόρο εισοδήματος και το φόρο
0: στα κέρδη. Άρα να αυξηθούν οι φόροι. Να αυξηθούν οι φόροι.
2: Βεβαίως. Θεωρώ δηλαδή ότι ανέκαθεν η μεγάλη διαχωριστική γραμμή στους οικονομολόγους αλλά και στην πολιτική ανάμεσα στην αριστερά και δεξιά είναι το θέμα της φορολογίας, δηλαδή το θέμα πόσο πρέπει να είναι ιδιωτική κατανάλωση και πόσο πρέπει να είναι κοινωνική κατανάλωση, δηλαδή που καταναλώνουμε μαζί. Σας θυμίζω ότι έχει δομικά προβλήματα το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, με την έννοια ότι οι Έλληνες ξοδεύουν παραπάνω από διπλά από το διαθέσιμο εισόδημά τους στην υγεία, παραπάνω από διπλά από τη μέσο όρο της Ευρώπης για την υγεία και πολύ παραπάνω από το μέσο όρο για τη στέγαση. Αυτά είναι δομικά προβλήματα. Δεν λύνεται με κάποιες παροχές εδώ και κάθε παροχές εκεί. Και το τρίτο ζήτημα πέρα από τις φορολογίες είναι να ξαναεξετάσουμε το θέμα του ρόλου του κράτους και στο κοινωνικό τομέα και στο αναπτυξιακό, στη συμπραγματική οικονομία. Θεωρώ δηλαδή ότι ο νεοελευθερισμός έχει χαλάσει, έχει μεγάλα ρήγματα και από το δεξιό ημισφαίριο. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης εδώ δεν είναι ακριβώς στο μέσο όρο πια δεξιών ηγετών. Δηλαδή οι δεξιοί ηγέτες έχουν φύγει αρκετά.
0: Πάντως από δεξιά τον κατηγορούν τον κύριο Μητσοτάκη ως κρατιστή. Εν πάση περιπτώσει θέλει συζήτηση αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι πιο επίκαιρο, επειδή το βασικό στίγμα της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα, ο ίδιος ήθελε να το επικαλέστηκε, είναι ότι είναι αριστερή η τοποθέτησή του και αριστερό το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε. Είναι όντως αριστερό, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μανιφέστο ή ευαγγέλιο οικονομικό της αριστεράς το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, η δικιά μου άποψη είναι ότι έχει πολύ πιο προοδευτικά στοιχεία από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μερικά προβλήματα που αρχίζει να τα αντιμετωπίζει. Η αντίρρησή μου είναι ότι με αυτές τις παραμέτρους που μόλις σας είπα, αν μπορεί να είναι εφικτό, άμα θα είναι αποτελεσματικό, ίσως είναι καλύτερη η λέξη. Αν μπορεί, δηλαδή και ο Στάρμερ είχε πάρα πολύ πιο προοδευτική πολιτική στα χαρτιά από το Ρίκι Σούνακ στην Αγγλία και κατέρευσε μετά από δύο χρόνια.
1: Έχουμε πολλές αλλαγές και ευνίδιες. Τη νύχτα άλλαξε προπονητή και ο Ολυμπιακός, λέω, πολύ γρήγορα. Τα μεγάλα, πώς να το πω, συστήματα αλλάζουν γρήγορα αποφάσεις μερικές φορές.
2: Όχι, αλλά αυτό το βλέπουμε παντού. Δηλαδή εγώ βλέπω παντού ότι οι κεντροαριστερές και κεντροδεξιές κυβερνήσεις κερδίζουν τις εκλογές με προγράμματα που έχουν μια σοβαρότητα και καταραίουν πάρα πολύ γρήγορα. Πόσα παραδείγματα θέλετε να σας δώσω? Ο Τραμπ, ο Μέρτς, ο Στάρμερ. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε μια πολιτική αστάθεια ακριβώς επειδή δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που έχουμε, και τα προβλήματα που έχουμε είναι πολύ μεγάλα. Δεν είμαστε δεκαετία του 90 και του...
1: Όχι βέβαια, όχι. Ναι. Κύριε Τσακαλώτο, όμως, να πω κάτι, ακούστε με λίγο. Θεωρητικά νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει πολλοί κόσμος μαζί σας, αλλά άλλο το θεωρητικό και έχουμε και ένα πρακτικό ζήτημα, να το πω λίγο διαφορετικά. Σας ρώτησα προηγουμένως αν παρακολουθήσατε την ομιλία. Έχει μια σημασία αυτό για μένα, γιατί και υπουργός του κυρίου Τσίπρα ήσασταν, βασικός υπουργός και συντελεστής της όποιας κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής συνετελέστη τότε, με τα καλά της και τα κακά της, ουδής αλάνθαστος. Και δεύτερον, όχι το θέμα αν ήταν αριστερή η ομιλία ή οτιδήποτε, δεν βλέπετε μια προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να πάει, όπως λέμε, σε ένα επίπεδο πιο κοντά σε ευρύτερο κομμάτι ψηφοφόρων, άσχετα αν αυτό είναι πιο αριστερό ή οτιδήποτε? Δεν είναι πιο αριστερό, αλλά έχει μια προσέγγιση.
2: Όχι, όχι.
1: Περισσότερο εξουσίας, προοπτικής εξουσίας.
2: Αναμφισβήτητα, και όχι τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, αλλά μετά από το 19 προσπαθεί να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Όλη αυτή η συζήτηση για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, σε αυτό στοχεύει.
1: Ναι, το επανέλαβε και χθες πολλές φορές.
2: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το ανέφερα. Η αντίρρηση μου είναι αν αυτό είναι που χρειάζεται και αυτό που θα δώσει λύσεις. Γιατί εσείς λέτε ότι το κάνει αυτό για να είναι πιο ρεαλιστής, να μπορέσει να μπει πάλι στο παιχνίδι της εξουσίας. Και εγώ σας λέω ότι η κεντροαριστερά και η αριστερά έχει δύο στόχους. Το ένα στόχος είναι να πείσει τον κόσμο, και το δεύτερο στόχος είναι, αν το πείσει και είναι στην εξουσία, στην κυβερνητική εξουσία τουλάχιστον, να είναι αποτελεσματικός. Χρειάζεται και τα δύο, και τα δύο συνδέονται. Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον κύριο Μουρούτη, που του είπα το ερώτημα Βορύδη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ότι μετά από το 23 που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το 17,8 πόσο πήρε, και πριν γίνει η διάσταση, ο Βορύδης έβαλε το εξής ερώτημα στη Βουλή. Εσείς του ΠΑΣΟΚ, μας είπε, και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, είχατε πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα, πιο πολλούς καθηγητές, πιο πολλούς νοσηλευτές και γιατρούς, με μεγαλύτερη μείωση των φόρων. Εμείς ήμασταν πιο φιδωλοί, εμείς οι νεοδημοκράτες. Γιατί χάσατε? Αν δεν απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, που νομίζω είναι κέριο ερώτημα, νομίζω ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ τα πράγματα. Άρα δεν είναι μόνο εντός του πλαισίου που έχουμε να δημιουργήσεις μια πολιτική που είναι συνετή, να το πούμε, να είναι πιο προς το κέντρο. Είναι ότι αυτό ο κόσμος δεν το πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις
0: πολλά
2: πράγματα.
0: Αλλά δημιουργήσεις μια διαφορετική πολιτική προκειμένου να πετύχεις τους στόχους που μας παραθέσατε πριν από λίγο, αντιλαμβάνομαι.
1: Εντάξει,
0: πριν πεις, Δημήτρη, να πούμε ότι όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας από τους ακροατές που μας ακούτε, μπορείτε μέσω Viber στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003, υποβάλλοντας και τα ερωτήματά σας ή τις παρατηρήσεις, και με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω του skyradio.gr. Έλεγες, Δημήτρη, κάτι?
1: Όχι, πήγα να πω ότι το πώς προσπαθεί να ξαναδιεκδικήσει την εξουσία, δεν χρησιμοποίησα τυχαία τη λέξη ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι προφανές. Το θέμα είναι ότι εσείς που θέλετε μεγαλύτερη ιδεολογική ή αξιακή, να πω εγώ έναν άλλο όρο, φόρτιση, πιστεύετε ότι μπορείτε να κερδίσετε κόσμο, έτσι?
2: Γιατί είναι ιδεολογική? Υπάρχουν μερικά πράγματα.
1: Γιατί είναι ιδεολογική? Εγώ μπορώ να σας απαντήσω, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα τώρα.
2: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι κάνω ιδεολογική παρέμβαση, αν και θα ήθελα αριστερά να κάνει πολύ μεγαλύτερη ιδεολογική
1: παρέμβαση. Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Θεωρώ δηλαδή ότι αν δεν σηκώσει το γάντι της φορολογίας, και ότι ό,τι είναι μείωση της φορολογίας είναι καλό και ό,τι είναι αύξηση της φορολογίας είναι κακό, δεν βλέπω να έχει μεγάλο πεδίο στην πρακτική πολιτική, στο ρεαλισμό του προγράμματος.
1: Δεν είναι απλά η φορολογία, κύριε Τσακαλώτο, μου επιτρέπετε, γιατί και η κυβέρνηση αυτή μεγάλωσε την έκταση της φορολόγησης, είτε μέσα από την έμεση φορολόγηση είτε με τα POS. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πώς τη μοιράζει μετά.
2: Ακριβώς. Τέλος πάντων, το βασικό όμως που θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται να κοιτάξουμε τη φορολογία με σοβαρό τρόπο, όχι για ιδεολογικούς. Η ιδεολογία παίζει το ρόλο να πείσουμε τον κόσμο. Αλλά επί της ουσίας δεν λύνεται πολλά προβλήματα αν το πάνω 10, 15, 20% δεν συνεισφέρει στη οικονομική πολιτική της χώρας. Αυτό είναι και ιδεολογικό για να κερδίσεις τη μάχη, αλλά είναι εντελώς ρεαλιστικό. Δεν είναι κάτι ταυτοτικό που απλώς η αριστερά λέει ότι εμείς θέλουμε να φορολογηθούν οι πλούσιοι. Είναι ότι χωρίς να γίνει αυτό, ακόμα και κεντρώα πολιτική, η σοσιοδημοκρατική πολιτική, κεντρώα πολιτική, δεν θα είναι αποτελεσματική. Δεν θα λύσει, δεν θα αισθανθεί ο κόσμος, όχι αμέσως, δεν είμαι μη ρεαλιστής ότι αμέσως μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δεν θα αισθανθεί καν ότι αλλάζει κάπως η προοπτική τους για τα παιδιά τους, για τις δουλειές τους, για το πώς θα είναι όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο, για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση κάποιοι που είναι ρομαντιστές και κάποιοι που είναι ρεαλιστές. Ακριβώς επειδή είμαι ρεαλιστής, θεωρώ ότι πρέπει το κόμμα μου και το κάνει η Νέα Αριστερά να αναδείξει τα προβλήματα, γιατί πολλές πολιτικές που προτείνονται από την κεντροαριστερά στο Βασό και την Ελλάς δεν είναι ρεαλιστικές.
1: Μήπως όμως, κύριε Τσακαλώτο, στις προηγούμενες εκλογές, μην πάμε γενικώς τώρα, κάποιος κόσμος, ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου προτιμάει εν τέλει, μήπως λέω, αυτό που λέει η λαϊκή παροιμία, κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι?
2: Μπορεί να το προτιμάει, ειδικά αν έχει πιστεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αλλά φαίνεται από τις κυβερνήσεις, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, δηλαδή στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και ίσως και στη Λατινική Αμερική, ότι αυτό το κάλιο που είπατε δεν το έχουν ούτε στο χέρι στο τέλος. Δεν δημιουργούνται οι συνθήκες για μια σταδιακή βελτίωση το επίπεδο διαβίωσης για τις κοινωνικές θεσμούς κοινωνικού κράτους. Γιατί αυτό που λείπει στην Ελλάδα, που η Νέα Δημοκρατία δεν το κάνει ότι δεν το βλέπει, είναι ότι δεν έχουμε θεσμούς κοινωνικού κράτους. Που ο θεσμός κοινωνικού κράτους δεν είναι κάποιες παροχές, είναι να
3: χτίσει γενικότερο πάνω πλαίσιο και να χτίσει πάνω σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί έχουμε 2 λεπτά για να κλείσουμε. Θα μπορούσατε εσείς ως Νέα Αριστερά να συνεργαστείτε προγραμματικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα επί τη βάση αυτού του προγράμματος που μόλις ανέλησε? Εννοώ μόνο προγραμματικά, γιατί πολιτικά υπάρχουν προφανώς διαφορετικές προσεγγίσεις. Και αν δεν μπορείτε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα μπορούσατε όλα τα κόμματα της αριστεράς να δείτε μήπως κατέβετε ενωμένα στις εκλογές με πρόγραμμα κοινό και στρατηγική κοινή?
2: Κοίταξε, γιατί η ερώτηση είναι πολύ μεγάλη η διαφορά που έχουμε αυτή τη στιγμή προγραμματική, και είναι και στο επίπεδο για να κερδίσεις τις εκλογές και στο επίπεδο για να είσαι αποτελεσματικός αν και όταν και κερδίσεις τις εκλογές. Τώρα για την αριστερά, εγώ θεωρώ ότι η Νέα Αριστερά έχει τη μικρότερη ευθύνη από όλα τα κόμματα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, Ελλάς, Μέρα 25, στο λιγότερη ευθύνη για το λόγο που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ενωτική κίνηση της ενότητας της αριστεράς. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι εγωισμοί, υπάρχουν πολύ προσωποπαγή κόμματα και αυτά εμποδίζουν. Εμείς δηλαδή από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι πρέπει να συζητήσουμε σε βάση προγράμματος και θα συνεχίσουμε να το λέμε αυτό. Και το λέμε και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΜΕΡΑ 25. Υπάρχουν θέματα βέβαια εκτός από τα προγράμματα, θέματα και αξιοπιστίας. Γιατί οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή περάσανε από 1000 κύματα το 2 ευρώ για να βγει ο πρόεδρος και βγήκε ο Κασελάκης. Ο τρόπος που στηρίχθηκε ο Κασελάκης, ο τρόπος που το διώξανε το Κασελάκη. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αλλά συγχρόνως λέμε ότι πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά σε προγραμματική βάση για να δούμε αν μπορεί να υπάρχει αυτό που λέτε στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας.
3: Μάλιστα. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε και να σας ευχαριστήσουμε. Βεβαίως, αν αρχίσετε να συζητάτε τώρα, νομίζω ότι θα μας προλάβουν οι εξελίξει στην αριστερά. Συζητάτε και τελικά αποτέλεσμα δεν υπάρχει.
2: Όχι, δεν συζητάμε. Γιατί
1: θα ξαναμιλήσουμε.
3: Όχι τώρα, δεν το λέω. Γενικώ το λέω.
2: Δεν συζητάμε. Το θέμα είναι ότι ο καθένας είναι μέσα στο δικό του το χώρο και δεν συζητάει τα θέματα. Εμείς βάζουμε και αυτά τα τρία θέματα που σας είπα. Μπορεί να τα βρούμε ότι δεν είναι όσο τα λέω εγώ, το λέει είναι αριστερά, αλλά είναι κάπως διαφορετικά.
3: Μακάρι να ενοποιήσετε.
2: Η συζήτηση πάντως δεν έγινε.
3: Μακάρι να ενοποιήσετε τις φωνές σας, να βρεθείτε στη Βουλή, γιατί πράγματι παρά το γεγονός ότι είναι, κάποιοι συμφωνούν ή κάποιοι διαφωνούν με τις δικές απόψεις, σίγουρα είναι πρωτότυπη η άποψη και διαφορετική και τεκμηριωμένη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσακαλώτο, για τη συμμετοχή σας.
1: Να επανέλθουμε. Χαιρετούμε.
3: Ευκλήδης Τσακαλώτος, πρώην Υπουργός Οικονομικών και στέλεχος της Νέας Αριστεράς.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο.
10: Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάχρα, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του πεισμυναγού Ιωάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμυναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωάννη Ινών. 14χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας παρέσυρε και εγκατέλειψε μητέρα που κινούνταν με τα δύο παιδιά της σε καρότσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί η γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου, ενώ τα δύο παιδιά της μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο στην Πάτρα, όπου πήραν εξιτήριο. Ο 14χρονος οδηγός συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη του τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Έρευνα στον ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών της ασφάλειας. Γίνεται αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής εξαπάτησης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετωλοκαρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλος του ΔΔΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμάτα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αιγαίο, δράστης, παριστάνοντας το λογιστή, έπεισε άλλη ηλικιωμένη να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της σε σακούλα κοσμάτα αξίας 14.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky και η ώρα είναι 11 και 36 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χωρί άλλη μια μέρα, όπως κάθε μέρα,
0: στο Δευτέρα, πρώτο,
1: Παρασκευή.
0: Στο πρώτο σκέλος είχαμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία μάλλον, να ακούσουμε τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, κυρίως για τα πολιτικά και τα οικονομικά και την κριτική του στις προτάσεις των κομμάτων, αλλά και τη δική του πρόταση. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα πάμε με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι απασχολεί τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες, τα σχολεία. Αύριο ξεκινούν τα σχολεία. Είμαστε έτοιμοι, Δημήτρη, να το αντιμετωπίσουμε? Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Είναι όλα εντάξει στην ώρα τους και τα λοιπά, τα κουδούνια στις θέσεις τους, όπως λέγαμε, βιβλία όπως παλιά έχουν μοιραστεί, είναι άλλο το σύστημα? Δεν τα ξέρουμε. Θα μας τα πει η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
1: Έχουν γίνει 4-5 βήματα.
0: Έχουμε και αρκετά βήματα. Εξυγχρονισμού βήματα έχουν γίνει. Αρχίζουμε να μοιάζουμε με τα σχολεία του εξωτερικού. Η κυρία Ζαχαράκη είναι στη γραμμή. Καλημέρα, κυρία Ζαχαράκη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και με το καλό αύριο τα παιδάκια και η εκπαιδευτική. Έχουν γυρίσει τώρα η εκπαιδευτική από την 1η Σεπτεμβρίου. Αλλά και με το καλό και τα παιδάκια μας αύριο στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Είναι σχεδόν 14.000 σχολικές μονάδες. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο εγχείρημα. Και βέβαια και η πολυπλοκότητα της ορεινότητας και του ορεινού όγκου αντιλαμβάνεστε ότι κάνει την Ελλάδα έτσι μια περίπτωση πιο διακριτή σε σχέση αντιμετώπιση όλων των αναγκών.
0: Να ρωτήσουμε, έχουμε αλλαγές και καινοτομίες σε σχέση με πέρσι? Για παράδειγμα, διάβαζα ότι επεκτείνονται τα περίφημα ονάσια σχολεία και επεκτείνεται επίσης και το International Baccalaureate σε 11 δημόσια σχολεία. Θα μας πείτε δύο λόγια γι' αυτά?
2: Έχουμε για αρχή αρκετές, έτσι θα λέγαω, καινοτομίες στον εξοπλισμό που αφορούν όλα τα σχολεία. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει καλές πρακτικές που μπορώ να βλέπω και στο εξωτερικό ή και σε ιδιωτικά σχολεία, να μπορούν να ταγεύονται και τα παιδάκια μας πραγματικά όπου και αν βρίσκονται. Δεν λέω ότι είναι εύκολο και ποτέ δεν θα ακούσει από μένα τη λογική των απόλυτων θέσεων. Αλλά χαίρομαι γιατί και στην Ελλάδα πλέον τα παιδιά έχουν περισσότερες επιλογές. Περισσότερα πρότυπα, περισσότερα πειραματικά, περισσότερα μουσικά σχολεία. Φέτος το Λιξούρι, παραδείγματος χάρη, αποκτά το μουσικό σχολείο που ήθελε εδώ και τόσα χρόνια. Φανταστείτε, είχε ιδρυθεί από το 17, κατορθώνουμε τώρα και το κάνουμε πράξη. Καλλιτεχνικά σχολεία που τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ να έχουμε. Έχουμε το καλλιτεχνικό σχολείο, το οποίο είναι στην Πετρούσα, στο νομό Δράμας. Έχουμε και πολλά ακόμα, σε λέω χαρακτηριστικά. Έχουμε όμως και καινοτομίες ως προς το δημόσιο και διεθνές μπακαλωρεά, το πολιτήριο. Φανταστείτε ότι 10, σχεδόν 11 σχολεία, περιμένουμε λίγο τον τελικό αριθμό των εγγραφών, φέτος θα προσφέρουν τα παιδιά δωρεάν και τα βιβλία, εννοώ δωρεάν, από το Διεθνές Απολυτήριο, για να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά και αυτή την επιλογή. Όπως επίσης και το δίκτυο των δημόσιων ονασίων σχολείων επεκτείνεται από 12 που ήταν πέρσι, θα είναι 20. Σχολεία που δεν είχε ο Πύργος. Ο Πύργος δεν είχε καμία διαφορετικό τύπο σχολείο από το γενικό. Πλέον έχει το δημόσιο ονάσιο.
0: Θα μας πείτε για όσους δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς το δημόσιο ονάσιο σχολείο?
2: Ναι, είναι ένα δημόσιο σχολείο ακριβώς, τα παιδιά δεν πληρώνουν τίποτα. Έχει αναλάβει όμως το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ με 160 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια να χρηματοδοτήσει ανακαινήσεις οι οποίες ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο σε κάθε σχολική μονάδα, σε κάθε σχολικό κτίριο. Αλλαγή όλων των εξοπλισμών ως προς τα εργαστήρια φυσικών επιστημών, τα εργαστήρια τα πληροφορικής. Έχουν μόνιμο ψυχολόγο αυτά τα σχολεία κάθε μέρα. Έχουν καθηγητή πληροφορικής εξτρά των εκπαιδευτικών, που είναι καθηγητές του δημόσιου συστήματος, εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων που πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία, επαναλαμβάνουν δημόσιοι καθηγητές δημοσίου και προσφέρουν και ομίλους. Άρα τα παιδιά μόλις τελειώνουν, μπορούν και τα παιδιά του Λυκείου να κάνουν και ενισχυτικά μαθήματα φροντιστηριακού τύπου δωρεάν, για να μπορέσουν, αν επιθυμούν, να δώσουν τις πανελλαδικές. Άρα είναι ένα σχολείο το οποίο θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει στη γειτονιά μια άλλη επιλογή. Τα παιδιά μπαίνουν με τεστ δεξιοτήτων, αλλά έχουμε βάλει πολύ υψηλό ποσοστό εντοπιότητας για να μπορεί να πηγαίνει και από το παιδί της γειτονιάς. Και δίνει και μια λογική ότι μπορεί και ένα παιδί από ένα άλλο σχολείο να πάει σε έναν όμιλο που μπορεί να προσφέρεται στο δημόσιο ονάσιο και είναι κοντά. Χαίρομαι γιατί έχει ξεκινήσει από περιοχές οι οποίες το έχουν ανάγκη. Είναι στο Μενίδη, έχει στο Περιστέρι, στο Ηράκλειο Κρήτης έχει γίνει ανακατασκευή σε μια περιοχή δύο σχολείων που το είχαν πραγματικά ανάγκη και έχω πάει και τα έχω δει από κοντά. Έχει στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά, ή στην Ξάνθη. Χαίρομαι γιατί πραγματικά έχει αυτή τη γεωγραφική διάχυση και επαναλαμβάνουν δημόσια σχολεία που υπηρετούν δημόσια εκπαιδευτική. Έχει όμως και έξτρα πρόνοιες οι οποίες θα θέλαμε κάποια στιγμή, να σου πω την αλήθεια, να εξαπλωθούν και στα υπόλοιπα σχολεία με μεγαλύτερη συνέπεια.
1: Κυρία Υπουργέ, είπα και προηγουμένως ότι έχουν γίνει βήματα, αλλά επειδή και δασκάλα είστε στο επάγγελμα, αλλά έχετε και αρκετό χρόνο τώρα στο Υπουργείο και η κυβέρνηση έχει πλέον 7 χρόνια διακυβέρνηση, εγώ θα ήθελα να βοηθήσουμε όσους μας ακούνε σε μια σειρά δομικά συγκριτικά μεγέθη. Λέω ένα παράδειγμα. Εγώ αναγνωρίζω ως δημοσιογράφος και ως συμπολίτης σας ότι έχουν γίνει πολλές προσλήψεις μόνιμες σε αυτό το διάστημα. Αν θυμάμαι καλά, στο διάστημα των χρόνων που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από 50.000 οι μόνιμες προσλήψεις. Την ίδια στιγμή όμως, ναι, αλλά την ίδια στιγμή δεν λέτε εσείς και δεν βοηθάει και η αντιπολίτευση να έχει στοιχεία, έχουμε και περίπου 35.000 συνταξιοδοτήσεις.
2: Βελτιώστε. Εγώ το λέω πάντα, να ξέρετε.
1: Μαζί συζητάμε. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Εγώ δεν διαστρέφω μεγέθη. Προσπαθώ να τα εντοπίσω και να συγκρίνω και να βοηθήσω τους πολίτες μας, όπως λέω, σε όλα τα πεδία και στην παιδεία εν προκειμένου, που είναι κρίσιμο μέγεθος, όπως έδειξε και η προχθεσινή έρευνα της PISA, πανευρωπαϊκά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν ανάγκη να μιλάμε με συγκρίσιμα μεγέθη. Κάνατε βήματα λοιπόν. Αλλά την ίδια στιγμή, φέτος ξαναπαίρνετε περίπου 30.000 αναπληρωτές, που αυτό δείχνει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα δείχνει? Ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να είναι οι αναπληρωτές, αλλά όταν και το 19 που έφευγε ο ΣΥΡΙΖΑ και παίρνατε εσείς ήταν πάλι 31.000 αναπληρωτές, εδώ δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά μετά από 7 χρόνια. Λέω ένα δομικό.
2: Να σας εξηγήσω λίγο ένα δομικό ζήτημα, το οποίο δεν θέλω να κάνω πολυτεχνική τη συζήτηση, αλλά επειδή έχω τα μεταπτυχιακά μου, τα προπτυχιακά μου είναι στην εκπαίδευση και μάλιστα στη διοίκηση εκπαίδευση, οφείλω να εξηγήσω τον κόσμο γιατί πρέπει να λογοδοτούμε απέναντί του. Πράγματι, το 19, όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση, και μάλιστα είχα και τη χαρά να σας πω την αλήθεια ως υπουργός, να προσλάβω τότε και τους πρώτους αναπληρωτές, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, μετά το βήμα που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το αναγνωρίζω, να τους εντάξει στα ΕΠΑΛ. Εγώ τα έβαλα στα γενικά. Και εκεί έγινε η πρώτη μεγάλη προσπάθεια, και οφείλουμε να πούμε και στην ειδική αγωγή, γιατί πρέπει να σας πω ότι τότε ήταν, και ήταν απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, 4.500 εκπαιδευτικοί να διοριστούν, διορίζομαι σημαίνει μόνιμος, στην ειδική αγωγή. Γιατί συνεχίζουμε να έχουμε ανάγκη για αναπληρωτές, επειδή σας αρέσουν τα στοιχεία, πλέον αλλάζει η τυπολογία της ανάγκης. Εκεί που στο παρελθόν, στα χρόνια μας, θέλαμε περισσότερους αναπληρωτές για το δάσκαλο, το φιλόλογο, το χημικό, το μαθηματικό, πλέον χρειαζόμαστε και μετριώνται ως κενά η παράλληλη στήριξη, ο ψυχολόγος, ο εργοθεραπευτής, ο νοσηλευτής. Άρα όταν ακούτε κενά, δεν είναι απαραίτητα το κενό του δασκάλου που δεν έχει το ολοημέρο. Δεν είναι ο φιλόλογος που δεν μπορεί να διδάξει τον πανελλαδικό σου εξεταζόμενο μάθημα. Θεωρείται και εννοείται ως κενό και ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός και ο νοσηλευτής ή παράλληλη στήριξη όταν έχει εγκριθεί. Άρα γι' αυτό ακούτε συνεχώς τον αριθμό να παραμένει των αναπληρωτών σταθερός, ενώ θα μου πείτε, μα Σοφία μου, έχουμε δημογραφική ύφεση. Γιατί εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτουμε το παιδί οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή σε νησιά πολύ μικρά μπορεί να υπάρχει ένας μαθητής και 5 καθηγητές που τον διδάσκουν. Μπορώ να σας αφήσω αμέσως μετά και το στοιχείο. Ή ένας μαθητής που χρειάζεται το δασκαλό, εμείς θα το ανοίξουμε και το σχολείο. Ενώ δεν σας κρύβω ότι πράγματι έχουμε προχωρήσει και σε συγχωνεύσεις ή σε υποβεβασμούς.
1: Κυρία Υπουργέ, η κριτική είναι ακριβώς ότι όταν ακόμα και τώρα, παρά τις νέες ανάγκες ή τις πιο, πώς να το πω, ευλίγιστες πραγματικότητες που θέλουν και άλλες αντιμετωπίσεις, η περιπτωσιολογία δεν μας λύνει το δομικό. Έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερες προσλήψεις, γιατί αν δεν γίνουν περισσότερες προσλήψεις, εγώ δεν είμαι του μαζικού, αλλά λέω. Και κάνατε και το βήμα αυτό που είπατε με τους ψυχολόγους κλπ. Να σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα και μετά ο Γιώργος. Νομίζω ότι το βήμα που κάνατε και με τους ψυχολόγους θέλει μεγαλύτερη ενίσχυση. Και είναι από τις κριτικές της αντιπολίτευσης που ισχύει. Άνα. Δηλαδή, σε λιγότερα σχολικά συγκροτήματα, ή αν είναι δυνατόν ένα 2 και όχι ένα 3-4-5, όπως ξέρετε, να υπάρχει ψυχολόγος.
2: Είναι και 4-5,
1: να βελτιωθεί αυτό. Έχει σημασία. Άνα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια δαπάνη. Το καταλαβαίνουμε κι εμείς, αλλά έχει μια προτεραιότητα με αυτά που βλέπουμε τα νέα παιδιά και τους εφήβους. Και το κλείνω και σε σχέση με τους γιατρούς. Υπάρχουν εβδομαδιαίες καλύψεις των γιατρών, από ό,τι μου έχουν καταγγείλει και κρίνει. Δεν μπαίνω τώρα στην περίπτωση.
2: Που είναι πολύ λίγο.
1: Ναι, πρέπει να είναι περισσότερα τα ωράρια και λιγότερα πάλι τα σχολικά συγκροτήματα. Για να προλάβουμε ό,τι μπορούμε, γιατί νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολες οι καταστάσεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι η σχολική πραγματικότητα, και αν θέλουμε, η κουβέντα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και όποιος ήμουν χθες στα σχολεία του Σαρωνικού, οι δάσκαλοι με χαμόγελο περιμένουν τα παιδιά, με την αγωνία όμως μιας νέας πραγματικότητας, η οποία είναι σχολική κοινότητα, που μη γελιόμαστε, αντανακλείται την κοινωνία. Άρα και τα ζητήματα του εκφοβισμού, αλλά και τα ζητήματα της υγείας ή τα ζητήματα πώς ένας νοσηλευτής θα αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις παιδιών που έχουν την ανάγκη του, αλλά και κάποιες επίγουσες καταστάσεις, τα έχουμε προτεραιότητα. Γι' αυτό και εγώ μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία ότι έχουμε τετραπλασιάσει τον αριθμό των σχολικών νοσηλευτριών και νοσηλευτών από τότε που άρχισαν να προσαλαμβάνονται σιγά σιγά, τετραπλασιάσει. Σε σημείο, μάλιστα, πολλές φορές και ο φίλος μου Άδωνος Γεωργιάδης να λέει ότι αυτή η εκροή νοσηλευτών από τα, νοσοκομεία, που πολλές φορές προτιμούν να έρθουν στο σχολείο, αντιλαμβάνονται ότι και ένα ζήτημα. Γιατί έχουμε ζήτημα στους αποφύτους των νοσηλευτικών σχολών και με τον Άδωνο προσπαθούμε να το λύσουμε. Το δεύτερο με τους ψυχολόγους. Θα σας στείλω επίσης τα στοιχεία.
1: Πιο γενναίες αποφάσεις όλης της κυβέρνησης, όχι μόνο δική σας.
0: Πάμε σε κάτι, εντάξει, τα είπαμε.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά έχετε δίκιο. Η σχολική κοινότητα έχει ανάγκη τον ψυχολόγο. Μακάρι να είχαμε έναν κάθε μέρα σε κάθε σχολείο. Θα δούμε ένα άλλο δομικό ζήτημα πολλές φορές, ότι δεν έχουμε και αρκετούς τους πίνακες. Άρα, ο σχολικός ψυχολόγος, ξέρετε, αν είναι να έχουμε 14.000 σχολικούς ψυχολόγους, πρέπει να υπάρχουν κιόλας τόσοι. Πάντως, συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση και επόμενος υπουργός παιδείας, αυτές τις ειδικότητες και αυτή τη συζήτηση θα συνεχίσει να την κάνει για χρόνια.
0: Είναι σημαντικό το ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα στα σύγχρονα παιδιά και χρειάζεται υποστήριξη ψυχολόγου. Υπάρχουν ζητήματα bullying,
2: σχολικές
0: τα οποία.
2: Σχολικές κοινότητες, θα έλεγα, κύριε
0: Μόργαν Γέμι. Και κοινωνική συμπεριφορά που επίσης χρειάζονται υποστήριξη. Πάμε τώρα στα πιο άμεσα. Να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε πριν ότι από φέτος έχουμε καινοτομία στον εξοπλισμό. Θέλω να μας πείτε τι αφορά. Και το δεύτερο είναι ότι και φέτος έχουμε άλλη μια καινοτομία, το πολλαπλό βιβλίο. Από του χρόνου. Άρα φέτος θα έχουμε το προηγούμενο σύστημα.
2: Έχουμε τα προηγούμενα βιβλία, τα οποία θυμίζω ότι είναι και 20 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Άρα είναι μια, νομίζω, μεγάλη κατάκτηση ότι μπορούμε το Σεπτέμβριο του 27, αφού πλέον οι δάσκαλοι μας και οι καθηγητές μας το καλοκαίρι κατά 98% και 100% αντίστοιχα οι δύο, έτσι, οι δύο κατηγορίες, και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, επέλεξαν από το πολλαπλό βιβλίο. Αυτό είχε ξεκινήσει από το 21, ξεκίνησε να γράφεται το 23. Μιλάμε για εκατοντάδες συγγραφείς, μιλάμε για 440 βιβλία που έχουν εγκριθεί, καταλαβαίνετε το εγχείρημα, πολλών, πάρα πολλών αξιολογητών που είναι στο Μητρό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ανεξάρτητων επιτροπών. Άρα είναι μια
0: κατάσταση. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, ο καθηγητής ή ο δάσκαλος θα μπορεί να διαλέγει το βιβλίο το οποίο θα διδάσκεται στο σχολείο και δεν θα είναι μονοδιάστατη. Ακριβώς. Η προσέγγιση.
2: Και αλλάζει η προσέγγιση, γιατί του χρόνου το Σεπτέμβριο, αφού μιλάμε για καινοτομίες, εγώ μένω πολύ στο περιεχόμενο, πρέπει να σας πω, εκεί πρέπει να γίνει μεγάλη μάχη. Αλλάζουν και τα προγράμματα σπουδών. Αλλάζει η προσέγγιση, έτσι ώστε να μην είναι η αποστήθηση «μαθαίνεις, Γιώργο μου, μαθαίνεις Δημήτρη μου, Σοφία μου, από την σελίδα 9 έως 12 και πέρασες», αλλά πάμε στο επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα.
0: Αρκεί αυτό να επηρεάσει και την λογική των πανελληνίων εξετάσεων, δηλαδή να φτάσει μέχρι και την τελευταία
2: προσπαθούμε
0: τάξη.
2: Προσπαθούμε σιγά σιγά να ξέρετε τα θέματα, να τα στρέφουμε πιο πολύ στο επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. Αν δεν αλλάξουν όμως τα προγράμματα σπουδών και τα βιβλία, αυτό θα είναι μισή δουλειά. Ρωτήστε για καινοτομία. Να το επισημάνω λίγο, γιατί πρέπει να ακουστεί, θεωρώ, και να το αξιολογήσετε κιόλας. 44.000 διαδραστικοί μέχρι το Μάιο θα είναι ήδη στα σχολεία. Ήδη είναι 39.000. Από πού τους πήραμε αυτούς τους διαδραστικούς? Με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά επειδή ανακάλυψα και κάποιους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, 117.000.
0: Δηλαδή, κάθε σχολείο θα έχει διαδραστικό πίνακα.
2: Από την Πέμπτη ως την Τρίτη Λυκείου, όλα τα τμήματα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Έτσι. Θα έχουμε απεινιδωτές. Τρέχω διαγωνισμό τώρα, γιατί δίνω πολύ μεγάλη έμφαση, αν θέλετε, και ως άνθρωπος της πρώτης βοήθειας. Θα τρέξουμε πρόγραμματα εκμάθησης πρώτων βοηθειών και αμέσως μετά, μέχρι τα Δεκέμβριο, πιστεύω θα έχουν τοποθετηθεί 6.500 απεινιδωτές στα ελληνικά σχολεία. Τρέχουμε προγράμματα για να αλλάξουμε τα εργαστήρια φυσικών επιστημών, τα παιδιά μας να έχουν τη δυνατότητα στο δημόσιο σχολείο για καλύτερα πειράματα, μεγαλύτερη διάχυση και αυτών των επιστημών. Όπως επίσης αλλάζουμε τα μουσικά όργανα μετά από 17 χρόνια στα μουσικά σχολεία. Εξοπλισμό στα καλλιτεχνικά σχολεία ανανεωμένο για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Και δίνω και πολύ μεγάλη έμφαση, πρέπει να σας πω και ως άνθρωπος πολύ, και στην αηφορία, σχολική κήπη στα δημοτικά, για να συνεργάζονται τα παιδιά να μαθαίνουν την κυκλική πράσινη επιχειρηματικότητα. Ζητήματα τα οποία θεωρούσαμε ότι είναι μακρινά, όπως τα lockers στα δημοτικά, τα ερμάρια. Θέλω πραγματικά να βελτιώνουμε την καθημερινότητα. Χαίρομαι που εξακολουθούν.
0: Ακούγονται όλα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Μακάρι να τα δούμε και στην εφαρμογή.
0: Μακάρι να το υιοθετήσουν και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και οι ίδιοι μαθητές να τα αγαπήσουν και να τα δούμε και στην εφαρμογή. Γιατί πολλές φορές παρατηρούμε.
2: Και τα σχολεία τους. Ακριβώς. Αύριο που θα γυρίσουν τα παιδιά, τα 169 ανακαινισμένα σχολεία. Στα σχολεία που παραδώσαμε προχθές, αν το δείτε στην Ευκαρπία ή στην Πολύθινη ή στους αμπελόκηπους στα σχολεία, είναι καλύτερα από ιδιωτικά τα καινούργια σπίτ. Θέλουν να προσέξουν τα παιδιά το σχολείο τους. Και πραγματικά με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και με τους καθηγητές τους, δεδομένων των δυσκολιών, εγώ δεν εξορίζω τις καταστάσεις, να μπορέσουμε να αγαπήσουμε ξανά το σχολείο και να μας δώσει και αυτό πίσω, αν θέλετε, γνώσεις και δεξιότητες που το έχουμε τόσο ανάγκη.
0: Και με το θετικό μήνυμα που μας λέτε, να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Θα επανέλθουμε πάντως. Θα επανέλθουμε, γιατί είναι κρίσιμος ο τομέας που υπηρετείτε.
0: Καλή αρχή στα παιδιά στα σχολεία. Ήταν υπουργός παιδείας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και μας μίλησε για όλα τα θέματα, κυρίως για την έναρξη της σχολικής χρονιάς που είναι αύριο.
1: Και περιοριστήκαμε στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα τέτοια, γιατί υπάρχει και το πανεπιστημιακό, αλλά υπάρχει και άλλος υφυπουργός αρμόδιος πιο πολύ, αλλά και υπουργός θα ξέρει. Έχουμε καιρό, γιατί έχει γίνει λίγο χαμός.
0: Διαφημίσεις.
1: Το λέω για όσους να μην νομίζω ότι ξεχνιόμαστε. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
1: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
0: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Επιστρέψαμε. Έχουμε λίγη ώρα για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, γιατί δεν τα καταφέραμε σήμερα να συζητήσουμε μεταξύ μας.
6: Βάλαμε πολλά μαζί. Τέλος πάντων, κάτι νομίζω ακούσαν οι φίλοι που, και οι φίλες που μας άκουσαν. Απλά θα ήθελα να το γυρίσω λίγο στο φίλο μου τον Τράμπεγκο.
5: Α, ωραία.
6: Γιατί χθες έριξε μια μεγάλη ομιλία βαρισίμαντη στον Dallas, Texas, όπου κάνουν reunion οι Ρεπουμπλικάνοι, γιατί έρχεται ίσως ένα δύσκολο μήνυμα στις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί το λέω τώρα όμως αυτό? Τι είπε? Το φοβερό. Δεν έχει ξανακουστεί από πρόεδρο εν ενεργεία. Τι λέει? Αν μας ψηφίσετε και καταφέρουμε να έχουμε ακόμα την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, κάθε πολίτης Αμερικανός, δεν διευκρίνησε αν θα έχει ψηφίσει ή όχι, πάντως κάθε πολίτης Αμερικανός θα του δώσω 5.000 δολάρια. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Το έχει ξαναπεί ο κύριος Μάσκ, ο φίλος του προεκλογικά, αλλά ο κύριος Μάσκ τότε ήταν απλά ένας πολυεκατομμυριούχος, δισεκατομμυριούχος, τρισεκατομμυριούχος, που είπε αυτή την αηδία. Τώρα όμως εκλεγμένος πρόεδρος, να δω τι θα κάνουν οι δημοκρατικοί. Εντάξει, και οι υπόλοιποι και οι αναλυτές και οι σχολιαστές.
5: Λες αυτό ότι δεν έχει ξανακουστεί?
6: Έχει
5: ενώ
6: ξεπεράσει.
5: Έχουμε περάσει τα προγράμματα Θεσσαλονίκη στο παρελθόν, ενώ έχουμε δώσει τριχίλιαρα στις πυρκαγιές στο παρελθόν.
6: Τώρα συγκρίνεις Κολοκύθια με Μαϊντάνος.
5: Σε πειράζω.
6: Κολοκύθια με, είσαι
5: σε
6: τώρα
5: πειράζω.
6: Έμπειρος, λέω. Δεν έχει ξαναγίνει. Εκλεγμένος πρόεδρος σε δημοκρατική χώρα να λέει ψηφίστε μας και αν νικήσουμε θα σας δώσω 5.000. Το είχε κάνει ο Μπερλουσκόνη ο Μακαρίτης, που δεν άλλαξε τίποτα στην
5: Προλαβαίνεις,
6: Ιταλία. Μην πω κι άλλα τώρα.
5: Μένω
6: εδώ, θα επανέλθω.
5: Προλαβαίνεις να αλλάξεις τα εκλογικά σου δικαιώματα προς το παρόν.
6: Θα το σκεφτώ.
5: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αλλά πριν πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, εγώ να σας ενημερώσω για την BWIN, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ηλοχρωματισμού. Μικρές αλωσιαστικές αλλαγές από την BWIN που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στο bwincares.gr και μπορούν να συμμετέχουν άτομα άνω των 21 ετών. Σας θυμίζω ότι τη Δευτέρα είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εισιτήρια ticketmaster.gr και σε φυσικά σημεία εξυπηρέτησης Μητροπόλεως 25 στο Σύνταγμα και Τσακάλωφ 14 στο Κολονάκι. Φτάσαμε στο τέλος. Ήδη σε βλέπω φτιάχνεις τα χαρτιά σου για να μετικήσεις στην Αμερική και να ψηφίσεις.

0: ψηφίσεις Donald Trump για τα 5 χιλιάρικα. Εγώ θα το έκανα πάντως.
1: Με τα πόδια θα ψηφίσω, με τα πόδια, όχι με τα χέρια.
0: Την καλημέρα μας.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Ποπ Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65 €. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 € και Pixma G3430 στα 199 € και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 €. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2 3 82 022 956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2 3 82 0 20 210.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM. Δες τον ήρωα πιλότο μας, επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσχια, που έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Πλήθος κόσμου στην κηδεία του επισμηναγού έγινε στον πύργο. Το απόγευμα κηδεύεται ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου στα Ιωάννινα.
6: Είσαι από εσάς που πηγαίνει σε εσάς, τους γονείς του. Να είστε περήφανοι για τον άνθρωπο που μεγαλώσατε, για το ήθος, τις αρχές και την αξιοπρέπεια που τον συνόδευσαν σε όλη του τη ζωή.
5: Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Μακρόν, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, πράσινο από Ηνωμένες Πολιτείες για την ασπίδα του Αχιλλέα, υπέρ της συνεργασίας με το Ισραήλ, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
7: Κακώς λοιπόν η Τουρκία διαβάζει ως αντιτουρκικές τις καλές σχέσεις που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ ή με την Αίγυπτο ή με το Λίβανο ή ούτω καθεξής. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε αντιτουρκικές συμμαχίες.
8: Τον τελευταίο καιρό η Τουρκία έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες θυμίζουν όλη τη βεντάλια των διεκδικήσεών της από το 73-74 μέχρι σήμερα.
5: Έρευνα από τις αρχές για το τι συνέβη στο ιατρείο που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης και λίγα λεπτά μετά κατέληξε. Τι εξετάζουν οι αρχές? Υπάρχουν και καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία, τον τρόπο λειτουργίας αυτού του ιατρείου.
9: Εάν υπήρχαν, και φαίνεται ότι υπήρχαν, μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης, κακώς υπήρχαν. Δεν υπήρχε κλινική, ψευτό, δηλαδή τι κλινική, ένα ιατρείο το οποίο έκανε εξειδικευμένες θεραπείες οι οποίες σχετίζονται με το αίμα. Αυτό είναι εντελώς παράνομο.
10: Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε οπτικό υλικό αναφορικά με το τι έχει προηγηθεί, τι συνέβη, πόσο γρήγορα έσπευσαν.
5: Η είδηση βεβαίως έσκασε χθες σαν βόμβα και βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και όλους όσοι αγάπησαν τον τραγουδιστή μέσα από τις εμφανίσεις και τις ερμηνείες του.
11: Νομίζω ότι ο Γιώργος κουράζεται. Νομίζω ότι ο Γιώργος, όσο και δύσκολο να ακουστεί σε κάποιους, ήταν πολύ κουρασμένος, πολύ ταλαιπωρημένος σε ορισμένα κομμάτια και τον κράταγε μόνο η σκηνή.
12: Ανοίγω σε μένα.
13: Είτε είσαι φαν του και φαν της μουσικής του, είτε όχι, σου προκαλεί έτσι ένα κενό, ένα βάρος στο μάχη.
12: Φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
14: Πολυδοτικός, ανοιχτόμυαλος, πολύ δημιουργικός, ανήσυχος, που είναι πολύ όμορφο, ειδικά για ένα καλλιτέχνη.
5: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπδουλάη έχει την αρισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγή. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Ευθύς αμέσως στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας στεναχωρήσω λιγάκι γιατί έχουμε προβλήματα. Ανεβαίνοντας την Κηφισούνα, ξέρετε, φίλες και φίλοι, στο ύψος της Ιεράς Οδού θα χρειαστεί να σταματήσετε και να πάτε με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι πάνω τη γέφυρα της Αχαρνών. Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πατησίων, η οποία είναι πολύ καλή εναλλακτική, και δευτερευόντως την Αχαρνών. Θα προτιμούσα την Πατησίων, αν και εφόσον βεβαίως σας εξυπηρετεί. Εάν έχετε κατά νου την Θιβών, από την Ιερά Οδό και πάνω όμως να τη χρησιμοποιήσετε, να το πράξετε, είναι καλή και θα σας βγάλει στους Αγίους Αναργύρους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Αττική Οδό συνεχίζονται οι εργασίες, παρόλο που είναι γρήγοροι οι ρυθμοί τους. Οι εργασίες επέκτασης επί της ουσίας για να δημιουργηθεί μια δεύτερη λωρίδα στην έξοδο της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, γι' αυτό και έχουμε κίνηση και σήμερα βεβαίως. Στο Σκαραμαγκά έχουμε αρκετή κίνηση, κυρίως στην λεωφόρο Θιβών προς το Σκαραμαγκά, και στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Σταδίου και δευτερευόντως η Αρδιτού με τη Βασιλίσσης Σοφίας.
5: Και καλό κουράγιο, αύριο έχουμε αγιασμό, μην τα ξεχνάμε στα σχολεία. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε το μαγαζίνο με την κηδεία του ήρωα πιλότου μας, του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Ράγισαν καρδιές σήμερα στον πύργο, φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου που μπορεί να μην γνώριζε τον επισμηναγό. Αυτό όμως που γνώριζε σίγουρα είναι την ύψιστη προσφορά του. Ο θρήνος κορυφώθηκε όταν μίλησε για τον εκλειπώντα στον επικηδεολόγο, ένας αξιωματικός συμμαθητής του στη σχολή Κάρων, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας που καθημερινά έδιναν μαζί τη μάχη για την υπεράσπιση των εθέρων.
6: Και τώρα, Γιάννη, έφτασε η πιο δύσκολη ώρα. Η ώρα του αποχαιρετισμού. Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται. Και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί. Και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά.
5: Και εκεί ήταν ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου, Χριστό.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τον Πύργο. Ένα δύσκολο μεσημέρι και μια δύσκολη μέρα, η αλήθεια είναι, για την πρωτεύουσα της Ηλίας, καθώς στο Μητροπολιτικό Ναό συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, και όπως είπες και νωρίτερα και είσαι απόλυτο δίκιο, ολόκληρος ο Πύργος, ολόκληρη η Ηλία ήταν εδώ στο αντίο στον επισμηναγό, ο οποίος έχασε την ζωή του στο στην Τανάγρα το Σάββατο το μεσημέρι, κάτω από αδιακίνητες μέχρι αυτή τη στιγμή συνθήκες. Να σου πω ότι το παρόν, εκτός από την Ηλία ολόκληρη, έδωσαν και η ηγεσία της αεροπορίας και των ενόπλων δυνάμεων, όπως επίσης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα λόγια που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος που γνώριζε τον 40χρονο από την πρώτη μέρα που πήγε στην αεροπορία. Κανείς από τους συναδέλφους που ήταν πραγματικά όλοι δακρυσμένοι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό το οποίο έχει συμβεί. Να σου πω, Σπύρο, ότι ο επισμηναγός, ο Ιωάννης Μπλέσιας, αγάπησε την αεροπορία από τον πατέρα του, καθώς ο ίδιος ήταν μηχανικός αεροσκαφών στην 117 πτέρυγα Μάχη στην Αμπραβίδα, εδώ στην Ηλία. Από εκεί μπήκε το μικρόβιο, επιτρέψτε μου τη λέξη, στον Ιωάννη, ο οποίος από πολύ μικρό παιδί έλεγε ότι θα γίνει αεροπόρος, θέλει να πετάει αεροπλάνα. Αυτή ήταν η αγάπη του, και με το που τελείωσε το σχολείο εδώ στον πύργο, ξεκίνησε τη διαδικασία προκειμένου να γίνει υπτάμενος. Να σου πω κλείνοντας ότι σε λίγη ώρα στις 4.30 στον Κατσικά Ιωαννίνων θα έχουμε την κηδεία του Δημήτρη Πέτρου, που ήταν μαζί με τον Ιωάννη στο Φάντουμ, σε αυτή την μοιραία πίση.
5: Αν δεν κάνω λάθος, στον επικίδιο ένα απόσπασμα ακούσαμε, εκφώνησε ο επισμηναγός, βοήθησε με Μανώλης Κουτάτος.
15: Ναι, ήταν ο Μανώλης Κουτάτος, ήταν μαζί από την πρώτη μέρα που πήγαν στην σχολή Κάρων, και πραγματικά ο λόγος ήταν συγκλονιστικός.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
6: Τις μικρές ιστορίες, πώς γελούσε, πώς μιλούσε, πώς στεκόταν δίπλα στους ανθρώπους του. Τι φίλος ήταν, τι άνθρωπος ήταν. Και θέλω να ξέρετε, Ρούλα και Άλκη, πως δεν είστε μόνοι. Η οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας και όλοι εμείς που ζήσαμε και υπηρετήσαμε δίπλα στο Γιάννη, θα στεκόμαστε κοντά σας. Με όποιον τρόπο μπορούμε, σε κάθε βήμα του Γολγοθά που ανοίγεται μπροστά σας. Και ύστερα, η σκέψη μας πηγαίνει σε εσάς, τους γονείς του. Να είστε περήφανοι για τον άνθρωπο που μεγαλώσατε, για το ήθος, τις αρχές και την αξιοπρέπεια που τον συνόδευσαν σε όλη του τη ζωή.
5: ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος για τον συμμαθητή του στη σχολή Κάρων, τον Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος χάθηκε στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου θα γίνει, όπως ακούσατε το Χρήστο, σε περίπου 2-2,5 ώρες στον Κατσικά Ιωαννίνο. Και ερχόμαστε τώρα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που βεβαίως βήθησε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και οι συνθήκες θανάτου του έχουν προκαλέσει πολλά ερωτήματα. Ο Γιώργος Μαζονάκης κατέληξε, αφού του είχε πάει να κάνει μια ιατρικού χαρακτήρα πράξη, πλασμαφαίρεση, σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Και έχουν τώρα ξεκινήσει οι έρευνες των αρχών να δουν εάν οι όρικες συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν όλα ήταν σύνομες και η λειτουργία του ιατρείου και αυτό που έκανε εκεί ο εκλοιπών, ο Γιώργος Μαζονάκης. Η Βιβί Γκίκα ήταν το πρωί στο ιατρείο, γιατί ένα ειδικό κλιμάκιο του FBI, του ελληνικού FBI, έχει αναλάβει τις έρευνες, μαζί βεβαίως με την ασφάλεια Αθηνών, παίρνοντας καταθέσεις και από τον γιατρό και από τη σύζυγό του, στους οποίους είχε πάει ο Γιώργος Μαζονάκης. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίε και κύριοι, και συγκεκριμένα ένα κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, αλλά και κλιμάκιο από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, μαζί με επιτροπή από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έφτασαν εκεί λίγο πριν από τις 9 μαζί με τους δύο γιατρούς, τόσο με τον ιδιοκτήτη του ιατρείου αλλά και τη σύζυγό του, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα στο χώρο του ιατρείου, όπου φέρεται να έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο το ζήτησε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Γιώργος Μαζονάκης μετέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ιατρείο, δεν ξέρουμε αν είναι ιατρείο ή κλινική. Εγώ να σας πω από το πρωί που ήμουν εκεί πέρα, ναι, δεν είδα πουθενά καμία πινακίδα, καμία ταμπέλα που να γράφει ιατρείο. Ήταν απλά μόνο τα δύο ονόματα των γιατρών. Mm-hmm. Διέταξε την έρευνα να γίνει έρευνα ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, γιατί η πλασμαφαίρεση, σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει ότι υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι μια θεραπεία η οποία γίνεται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, mm-hmm, από συγκεκριμένο αιματολόγο και όχι σε οποιοδήποτε ιατρείο. Αυτό τώρα που πρέπει να δουν οι αρχές είναι ότι αν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβλήθηκε σε αυτήν τη θεραπεία, θα πρέπει να ερευνήσουν αν το συγκεκριμένο ιατρείο, τηρήθηκε το πρωτόκολλο, εάν είχε την απαραίτητη άδεια για να γίνει αυτή η θεραπεία εκεί και αν οι γιατροί ήταν αρμόδιοι για να προχωρήσουν σε αυτή τη θεραπεία. Χτες, να σου πω ότι τόσο ο γιατρός όσο και η σύζυγός του μετέβησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη και κατέθεσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το περιστατικό και ότι την διαχείριση της κλινικής ιατρείου την έχει αποκλειστικά η σύζυγός του. Η σύζυγός του φέρεται να εξήγησε στις αρχές όλη τη διαδικασία που ακολούθησε για την θεραπεία, ναι, που η ίδια είπε, όπως ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες, ότι αυτή είπε στο Γιώργο Μαζονάκη να υποβληθεί στην θεραπεία. Και αυτό που είπε ο συνήγορός τους μετά απ' έξω είναι να δούνε βασικό κομβικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, θα παίξει και στην ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα φανεί αν η συγκεκριμένη θεραπεία έχει σχέση και με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως καταλαβαίνεις, οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και αναπάντητα και θα πρέπει να απαντηθούν.
5: Φαίνεται ότι είναι μόλις στην αρχή αυτή η έρευνα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι ακόμα στο πλαίσιο της συγκέντρωσης καταθέσεων και υλικού.
16: Ακριβώς.
5: Από το ιατρείο, από κάμερες, από οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει στην εξέλιξή της. Βιβί, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βιβί Γκίκα, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μίλησε στον Sky, όπως και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
17: Υπεύθυνη για τον έλεγχο των απλών ιατρείων είναι η κύρια ιατρική συλλογή. Ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών, να πούμε, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, κάνει περίπου 30% των γιατρών δειγματοληπτικό έλεγχο κάθε χρόνο. Το ιατρείο αυτό ήταν δηλωμένο σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Τώρα, η συγκεκριμένη λειτουργία του μηχανήματος, το οποίο συζητάμε, της πλασμαφαίρεσης δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει σαν απλό ιατρείο.
18: Από τον Ιατρικό Σύλλογο έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου. Εάν εκεί υπήρχαν μηχανήματα τα οποία μπορεί να κάνουν άλλες πράξεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό το οποίο προφανώς εμείς θα πρέπει να δούμε είναι πότε μπήκε αυτό το μηχάνημα. Υπήρξαν όμως και το 2025 επαναληπτικός έλεγχος, στον οποίο δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα.
5: Από τη μία πλευρά. Από την άλλη, ο κύριος Αγαπηνός, δικηγόρος του γιατρού.
19: Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις και να καταλήξουμε στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένας τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικό Σύλλογο στην απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο.
5: Όπως είπαμε, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες από τις αρχές, και διοκτικές και δικαστικές. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι σε αυτό το στάδιο ουδής είναι ποινικά υπόλογος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Διενεργείται μια προκαταρτική έρευνα από την αστυνομία, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση, υπό την εποπτεία της εισαγγελίας. Η έρευνα αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η αστυνομική της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζουν εάν έχουν τελεστεί εξώτινες πράξεις που ενδεχομένως να συνδέονται με το θάνατο του καλλιτέχνη. Λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν από την άφηξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ορυπής, από αιματολόγο, ο οποίος θα εξηγήσει πώς πραγματοποιείται αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία, ποια πρωτόκολλα προβλέπονται. Περιμένω λοιπόν να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις, να συνταχθεί πόρισμα από ιατροδικαστική και όταν συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές, τότε θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία, η οποία θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργεια.
5: Ναι. Βέβαια, σε κάθε στάδιο που θα ερευνάτε αυτή η υπόθεση μπορούν να προκύπτουν στοιχεία. Τι θέλω να πω, μέχρι να φτάσουμε στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μπορούν να προκύψουν στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου. Δηλαδή εκεί μπορεί να έχουμε κάποια εξέλιξη που αφορά τον τρόπο λειτουργίας και αν ήταν όλα σύνομα ή όχι.
20: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η εισαγγελία ενημερώνεται για τα πάντα.
5: Ναι.
20: Όλα τα στοιχεία λοιπόν που συγκεντρώνονται ενημερώνουν την
5: εισαγγελία. Και αναλόγως δίνουν την κατεύθυνση της εισαγγελίας.
20: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αναλόγως δίνουν με αφορμή αυτά τα στοιχεία, αναλόγως δίνουν και κάποιες εντολές για τις περαιτέρω ενέργειες.
5: Κατάλαβα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δίωξη, μας είπες. Δεν υπάρχει.
20: Όχι, όχι. Κανένας δεν είναι ποινικά υπόλογος. Όλοι ελέγχονται. Δεν έχει φτάσει υπόθεση στη δικαιοσύνη.
5: Καλό
20: και δεν ξέρουμε, Σπύρο, για να είμαστε και. Δεν ξέρουμε και αν θα φτάσει κιόλα.
5: Ναι,
20: όλα
5: όχι.
20: Αυτά εξαρτώνται από τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν.
5: Ναι, καλό είναι
20: τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων θα αργήσουν. Το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι είναι εξετάσεις οι οποίες καθυστερούν.
5: Ναι.
20: Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε.
5: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ερευνών. Το σίγουρο είναι πως όλοι όσοι πληροφορήθηκαν αυτό το γεγονός ήταν σαν να χάθηκε το έδαφος από τα πόδια τους, ειδικά σε ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, Έλλη Κοκκίνο, Αντίπας, Άντι Σαμίου.
21: Ανήκω σε μένα.
22: Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό που έχει συμβεί. Ένα παιδί που από τότε που ξεκίνησε έδειξε το τι είναι. Δεν κρύφτηκε ποτέ από τον κόσμο. Ένας πολύ αυθεντικός καλλιτέχνης και χαρακτήρας.
21: Σε έχω καλύτερο, μια φορά να σχέτω, να σου πω σαν...
23: Η είδηση με συγκλώνησε και εμένα, όπως σε όλο τον κόσμο πιστεύω και όλους τους φίλους του. Ήταν απρόσμενο, ήταν τόσο ξαφνικό. Δεν υπάρχουν λόγια ειλικρινά για τον Γιώργο.
21: Φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
22: Ήταν υπέροχη συνεργασία μαζί του, είναι από τις πιο ωραίες συνεργασίες μου. Ήταν ένα παιδί, ένα υπέροχο παιδί, ευαίσθητο, που αγαπούσε πολύ τη δουλειά του.
5: Αυτά και είναι αναμονή βεβαίως της εξέλιξης από την δικαστική και αστυνομική έρευνα. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. θα έρθουμε σε αυτό το μείζον ζήτημα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Καταγράφεται για ακόμη μια φορά, για ακόμα ένα 24ωρο, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Κάτι που αρχίζει να φαίνεται και στην Αντλία. Μας είχε προειδοποιήσει, προετοιμάσει για αυτό, θα έλεγα, ο Νίκος Φιλιππίδης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Πανάκριβα, αγάπη μου. Πανάκριβα είναι όλα.
2: Για ένα μικρό διαμέρισμα, 450 ευρώ, 550, 650, δεν νοικιάζει εδώ πέρα. Τουλάχιστον καλύτερα δεν νοικιάζει.
3: Παλαιότερα ήταν πιο κάτω, φαντάζομαι.
2: Θυμάμαι όταν μετακόμισα εδώ με κάποια χρόνια ήταν 200 ευρώ πιο κάτω όλα.
4: Το παλεύουμε και όπου βγει.
3: Βάζετε το ίδιο, την ίδια ποσότητα.
4: 30 ευρώ, βάζω 30 ευρώ την εβδομάδα πέσω.
3: Ναι, αλλά δεν παίρνει το ίδιο.
4: Όχι, φυσικά.
24: Απαραίτητα και προσέχουμε τι παίρνουμε. Τάκρος απαραίτητα. Οπωσδήποτε. Και αν κάνουμε κάποια ατασταλία θα την κάνουμε προς το τέλος του μήνα που είναι να ξαναπληρωθούμε.
3: Πόσο δίνετε την εβδομάδα?
25: Εκεί που έδινα 100 ευρώ, τώρα δίνω 130. Για τα ίδια πράγματα.
5: Κατάλαβες, Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι
26: καλό
5: μαζί μας. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Εδώ ακούσαμε ανθρώπους που καταλάβαινες ότι ο άλλος μιλούσε για το σούπερ μάρκετ, άλλος για το ενίκιο, άλλος για τη βενζίνη, για μια σειρά πραγμάτων που κάνουν, ζορίζουν την οικογένεια, τη ζορίζουν. Και επειδή αύριο έχουμε και αγιασμό, καταλαβαίνεις, ο Σεπτέμβριος τώρα είναι φωτιά.
26: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν ανεβαίνουν όλα ταυτόχρονα και ούτε ανεβαίνουν όλα την ίδια μέρα. Αυτό είναι το διαφορετικό. Το πρόβλημα είναι ότι ανεβαίνουν σε διαφορετικό χρόνο, με αποτέλεσμα συντηρείται πάντα μια αίσθηση ακρίβειας. Και η αίσθηση ακρίβειας είναι σε πολλές περιπτώσεις πιο δύσκολη και πιο σκληρή για μια οικονομία από τον πληθωρισμό ή την σποραδική ακρίβεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ σημαντικές αυξήσεις εδώ και 6 μήνες περίπου δεν έχουμε.
5: Δεν έχουμε. Και μάλιστα στα τρόφιμα έχουμε και υποχώρηση τιμών.
26: Ακριβώς. Ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι αρνητικός. Το ελαιόλαδο σε αιτήσια βάση υποχωρεί κατά 15% η τιμή του. Τα προκυβευτικά μέσα στο καλοκαίρι η τιμή του έπεφτε. Γιατί ήταν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες αυτός ο χειμώνας που δεν ήταν ούτε αυτό το καλοκαίρι που δεν ήταν ούτε πολύ ζεστό, αλλά είχε και τις βροχές του, βοήθησε και ήταν καλές εισοδιές. Ναι. Τα προκυβευτικά, με αποτέλεσμα ήρθαν σε πολύ χαμηλές τιμές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει αυτή η ισορρευμένη αντίληψη. Και έρχεται τώρα η ισορρευμένη κατάσταση, ενώ όχι μόνο αντίληψη, η κατάσταση από το προηγούμενο διάστημα. Και έρχεται τώρα το ενεργειακό, που πραγματικά ξεφεύγει, με αποτέλεσμα δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας. Τι συμβαίνει δηλαδή? Για παράδειγμα, η αμόλυβη σήμερα είναι πάνω από το 2,11 σε μέσα επίπεδα. Παίρνει κάθε μέρα που μιλάμε, δεν ξέρω αν το προσέχεις, είναι 1 με 1,5 λεπτό παραπάνω. Η μέση τιμή, δεν δικαιολογείται να αλλάζει τόσο γρήγορα. Φαντάζομαι ότι σε ένα βενζινάδικο, αν το παρακολουθεί κάποιος της γειτονιάς του, θα βλέπει 2 λεπτά, 3 λεπτά, θα βλέπει μεγαλύτερη αύξηση από αυτή που εμείς εδώ συζητάμε και βλέπουμε σε μέσα επίπεδα, δεδομένου ότι δεν αλλάζουν οι τιμοκατάλογοι κάθε μέρα για όλα τα βενζινάδικα. Οπότε εδώ έχουμε ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο πραγματικά έχει ξεπεραστεί και το θέμα της επιδότησης και τα πάντα. Όταν είναι στο 2,07 το ντίζελ και στο 2,11, ενώ ήταν στο 1,56 το ντίζελ και στο 1,70 κάτι η αμόλυβδη μόλις πριν από μερικούς μήνες. Το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο έρχεται και έρχεται με φόρα που λένε, είναι στα 82 σήμερα ευρώ ανά μεγαβατόρα, που έχει ανέβει η τιμή του φυσικού αερίου. Και δεν αφορά μόνο τη θέρμανση, αφορά κυρίως τον ηλεκτρισμό, καθώς επίσης σήμερα έχουμε μία τιμές ρεκόρ του τελευταίου διαστήματος, 183 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη χονδρική. Άρα το κλίμα που βγει, με το οποίο βάσει το οποίο συγκρατήθηκαν με διάφορους τρόπους ή αυξήθηκαν λίγο οι τιμές, τα πράσινα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο βάσει των στοιχείων του Αυγούστου, χειροτερεύει, πυδινώνεται ως κατάσταση.
5: Ναι.
26: Και υπάρχει μετά το πρόβλημα με τα διεθνή δίκτυα των τροφίμων και τα εμπορεύματα, όπου φαίνεται ότι βασικά τρόφιμα, βασικά κατατρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά, τα οποία η αλήθεια είναι δύσκολα μπορείς να τα αποφύγεις, όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, το ρύζι, βρίσκονται παντού, ας συνεχίζουν να αυξάνουν με εντυπωσιακό ρυθμό της τάξης του 20-30% παγκοσμίως. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε δει. Και για μια σειρά παράγοντες που είναι ακόμα και οι κλιματολογικές συνθήκες που δημιουργούν αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ο Νίκος Φιλιππίδης. Και δεν είναι, προσέξτε, μιλάμε για τα καύσιμα, αλλά ο κύριος Κεσίδης είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Κρεοπολών. Ο κύριος Σάβας Κεσίδης ήταν στο Άξιον για την τιμή του μοσχαριού.
8: Δυστυχώς, λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών, απέτησαν από τη Βραζιλία να σταματήσει να στέλνει κοντινό. Δυστυχώς, προβλέπεται στον επόμενο μήνα να ανέβει τουλάχιστον μισό ευρώ επάνω στη λιανική. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατά μέσο όρο, το κρέας, το χωρίς κόκαλο, τα καλά κομμάτια είναι περίπου στο 17 με 17,5 ευρώ.
7: Οπότε και σε αυτό το μέτωπο έρχονται νέες αυξήσεις στο κρέας, στο κατσίκι και το αρνί λόγω των ζωονόσων, ευλογίες και τα λοιπά, στο μοσχάρι για αυτή την στρατηγική μείωση της κατανάλωσης. Θα πάμε τώρα στο Σταύρο Ιωαννίδη, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη άσκηση, Μέδουσα 15. Συμμετέχουν Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος. Και όπως γράφει ο Σταύρος Ιωαννίδης, διαβάζω στην Καθημερινή, έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να σταθούμε αυτή η άσκηση. Συμμετέχουν χώρες που έχουν αναγνωρίσει, σέβονται τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, κάτι που δεν κάνει η Τουρκία. Δεύτερον, γίνεται σε μια περιοχή του ανυπόστατου τουρκολεβικού. Τα λέω σωστά, Σταύρο? Καλό μεσημέρι.
26: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Πράγματι, η άσκηση αυτή και η χρονική στιγμή που γίνεται, βεβαίως εν μέσω εντάσεων και νέων προκλήσεων, ναι, από την Τουρκία, αλλά και λόγω της φύσης των συμμετεχόντων, αλλά και από το γεγονός πως τόσο η Κύπρος και η Αίγυπτος που συνδιοργανώνουν την άσκηση με την Ελλάδα, αλλά και η Γαλλία και η Ιταλία που συμμετέχουν, είναι χώρες που αποδέχονται τη συνθήκη, τη σύμβαση του ΟΗΕ και το δίκαιο της θάλασσας. Όλα αυτά δείχνουν πως εκτός από μια άσκηση των ενόπλων δυνάμεων, είναι και ένα μήνυμα νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο εκπέμπει η Μέδουσα. Και βέβαια σε μια περιοχή, όπως είπες, ευαίσθητη για τα εθνικά συμφέροντα. Είναι η περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί η Ναύτεξ του πολεμικού ναυτικού. Ξεκινάει νοτίως και ανατολικά της Κρήτης και εκτείνεται μέχρι το δυτικό άκρο της Ρόδου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι περιοχή που ακουμπά πάνω στον άξονα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, αλλά και είναι περιοχή στην οποία το προσεχές διάστημα η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο κρίσιμη είναι αυτή η περιοχή και πόσο σημαντικό είναι αυτό το μήνυμα που εκπέμπουν οι σύμμαχοι με τις αεροναυτικές ασκήσεις στο συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο.
7: Όλες οι χώρες ασφαλώς, αλλά Γαλλία και Αίγυπτος για διαφορετικούς λόγους, το να συμμετέχουν σε μια άσκηση με αυτά τα χαρακτηριστικά, νομίζω ότι είναι κάτι.
26: Είναι πολύ σημαντικό, άλλωστε έρχεται, όπως είπαμε, και σε μια χρονική στιγμή εντάσσεων με την Τουρκία, αλλά και ένα 24ωρο μετά την συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι, αλλά
7: και, με τον Μακρόν.
26: Και ενώ βρίσκεται στο Παρίσι ακριβώς και είχε τη συνάντηση με τον Μακρόν, διότι σήμερα ξεκινά ουσιαστικά η άσκηση Μέδουσα, θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Και αυτό που επίσης αξίζει να επισημάνουμε, Σπύρο, είναι πως οι επιτελείς που σχεδίασαν την άσκηση αυτή έχουν εντάξει και τα μη επανδρομένα από μεγάλα αεροσκάφη επιτήρησης μέχρι τα FPV, αυτά τα μικρά drone, τα οποία έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά βέβαια στα σύγχρονα πεδία επιχειρήσεων, ώστε να εξοικειωθούν οι ασκούμενοι σε όλες αυτές τις νέες μορφές πολέμου.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, ο Σταύρος Ιωαννίδης, για την σημασία, τη σηματοδοτή μάλλον αυτή η άσκηση, αλλά και συμμετοχή των συγκεκριμένων χωρών. Ο κύριος Δένδιας είχε συνάντηση με τον ομόλογό του, τον Κύπρο ομόλογό του, τον κύριο Βασίλη Πάλμα. Στο επίκεντρο της συνάντησης, συντονισμός των δύο υπουργείων και των δύο χωρών σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο, και δήλωσαν:
9: η Κύπρος και η Ελλάδα συνιστούν έναν άξονα σταθερότητας, σοβαρότητας, ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται και οι συζητήσεις μας.
10: Η σχέση μεταξύ των δύο κρατών, των δύο χωρών, είναι αδερφικές και είναι δεδομένο το υψηλό επίπεδο αυτών των σχέσεων.
7: Σε λίγο μας περιμένει ο Μανώλης Κωστίδης, γιατί υπάρχουν δηλώσεις και από την άλλη πλευρά. Σε πολύ λίγο ο Μανώλης θα είναι κοντά μας.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ.
0: Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
27: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
28: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
29: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
30: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
31: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
32: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που σας προαναγγείλαμε, τον Μανώλη Κωστίδη. Βεβαίως όλες οι κινήσεις της Αθήνας σε επίπεδο πρωθυπουργού και όχι μόνο, δηλαδή η επίσκεψη στην Αίγυπτο, οι συνομιλίες με Μακρόν, όπου τέθηκε στην ατζέντα των συζητήσεων και η ηλεκτρική διασύνδεση, βρίσκονται στο ραντάρ της Τουρκίας, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, όπως και μια... Στο συνηθισμένο ύφος, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι προκλητική, ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την, όπως λέει από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή όπως το βλέπει η Τουρκία, για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου πάλι χρησιμοποίησε μια γλώσσα, επαναλαμβάνω, άκρως προκλητική. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
33: Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε πολλά ζητήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών Τουρκίας με αφορμή
5: Τον έχουμε τον Μανώλη. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη σύνδεση με τον Μανώλη, αλλά ας ακούσουμε την τοποθέτηση του κύριου Άγγελου Συρίγου. Είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ήταν στον Αντένα το πρωί.
1: Μπορεί να μην υπάρχει ο κίνδυνος πολεμικού επεισοδίου, αλλά έχουμε επιστρέψει σε πλήρη ένταση. Τώρα ειδικά τρία νομίζω θέματα την ενοχλήσει. Το πρώτο και κύριο είναι οι αμυντικοί εξοπλισμοί της Ελλάδας και της Κύπρου από το Ισραήλ. Το δεύτερο που την ενόχλησε ήταν η παρουσία της Εύρων νοτίως της Κρήτης, όπου στο σημείο που θα κάνει τις έρευνες από τον Ιανουάριο αμφισβητεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και το κερασάκι στην τούρτα που προκάλεσε την έκρηξη ήταν η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο GSI.
5: Να δούμε τώρα, Μανώλη.
33: Εγώ έφταιγα. Αυτή τη φορά εγώ έφταιγα. Πάστε να καταλάβω το κουμπί και.
5: Από τις λίγες φορές που έφταιγες εσύ, γιατί συνήθως εμείς έχουμε τα θέματα μας.
33: Αλλή μόνο, άλλα πρέπει να δεχόμαστε και τα δικά μας λάθη. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, με αφορμή τα γεγονότα του 1922, υποστηρίζει και ισχυρίζεται ότι οι Έλληνες έκαναν σφαγές εναντίον αμάχων σε Σμύρνη και Ανατολία. Οι Έλληνες εφάρμοσαν την τακτική της καμένης γης στην απόπειρα κατοχής της Ανατολίας του 19 και 22. Πολύ σκληρή ανακοίνωση για Υπουργείο Εξωτερικών. Αν ήταν Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, όχι ότι το επικροτούμε,
5: όχι,
33: ούτε συμφωνούμε,
5: αλλά το ύφος θα τέριαζε καλύτερα. Δεν ταιριάζει σε Υπουργείο της Διπλωματίας. Αλλά αυτό είναι νομίζω ότι και αυτό κάτι σηματοδοτεί για σένα, έτσι δεν είναι?
33: Ναι, δείχνει ότι υπάρχει ένα κλίμα κάπως μεταξύ των δύο πλευρών. Παρακολουθούμε μεγάλη προσοχή τις συναντήσεις του κυρίου Μητσοτάκη και με τον Σίση και με τον Μακρόν, αλλά και επειδή θα πάει και στη Σαουδική Αραβία. Θεωρώ ότι η Ελλάδα προχωρά, κάνει και πολλά βήματα και τα τουρκικά μέσα είναι μέσα, τονίζουν αυτό. Από εκεί πέρα μας προκάλεσε εντύπωση ότι σε πολλά μέσα ενημέρωσης λένε οι ίδιοι ότι η Ελλάδα ήδη έχει αποκτήσει αεροπορική υπεροχή και την επόμενη τριετία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό ίσως να θέλει να κάνει κάτι εναντίον της Τουρκίας μαζί με το Ισραήλ. Αν όχι εναντίον της Τουρκίας, τουλάχιστον για τα 12 μίλια. Και καταλήγοντας να σας πούμε ότι αυτό Σάββατο νομίζω θα έχουμε πολλή δουλειά. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στο Καστελόριζο και ήδη τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αρχίζουν και λένε ότι θα επισκεφθεί, θα επισκεφθεί
5: κλίμα,
33: τα νησιά, ότι είναι πολύ κοντά το Καστελόριζο και ότι θα πάρει το μήνυμα, θα φάνομαι τις φωνές, θα μας ακούσει ο Μητσοτάκης και διάφορα πολλά.
5: Είχε ρίξει το σύνθημα ο ίδιος ο Ερντογάν, ότι αν φωνάξουμε θα μας ακούσει στο Καστελόριζο. Οπότε τώρα το παίρνει αυτό ο τουρκικός τύπος και σου λέει: να, είναι ευκαιρία, θα είναι ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, να φωνάξουμε να μας ακούσει.
33: Ακριβώς. Για να δούμε.
5: Συναντήθηκε και με τον πολύ τον Μπάρακ ο Ερντογάν.
33: Συναντήθηκε με τον Τόμ Μπάρακ, τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Έχει σημασία του αυτό, αλλά πριν βγούμε, αυτό ξαναδιάβαζα και έβλεπα. Αυτή η συνάντηση με το δήμαρχο της Άγκυρας, τον Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος είναι από την αντιπολίτευση, παλιός εθνικιστής, παλιό κόμμα από το κόμμα των εθνικιστών, τώρα είναι στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, δεν ξέρω αν θα πάει με τον Ιμάμογλου ή όχι, αλλά τον κάλεσε εκεί, νομίζω δεν συζήτησα μόνο τα της Άγκυρας. Πρέπει να, όχι μόνο, δεν σκέφτομαι μόνο την ιδέα να πάει στο κόμμα του Ερντογάν, αλλά για το μέλλον της Τουρκίας μπορεί να συζητήσει πολλά πράγματα. Ο Γιαβάς, μην αποκλείσουμε ότι μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, ίσως το σημαντικότατο για το μέλλον της Τουρκίας και με την σφραγίδα του Ερντογάν. Αυτά όμως θα τα δούμε στο μέλλον.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Μας έδωσε και μία διάσταση, αυτή που ακούσατε, τη συνάντηση με τον δήμαρχο της Άγκυρας, που μπορεί να έχει και αυτή τη σημασία της για τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, που και αυτές έχουν ένα ποσοστό συμμετοχής στα όσα βλέπουμε στη συμπεριφορά της Άγκυρας. Όπως μας είπε ο Μανώλης Κωστίδης, στην Τουρκία παρακολουθούν τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού και στην Αίγυπτο τη συνάντηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Μακρόν, αλλά και τις προσεχείς κινήσεις της Ελλάδας. Θα πάει ο Πρωθυπουργός και στη Σαουδική Αραβία και βεβαίως στο Καστελόριζο, και έχει στήσει από τώρα πάρτι ο τουρκικός τύπος. Αλλά ας σταθούμε λιγάκι σε αυτή τη συνάντηση με τον Μακρόν, γιατί νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι γίνεται σε μια περίοδο που αναμένουμε την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση και μάλιστα με γαλλική σημαία
7: σε πλοία που θα κάνουν τις έρευνες. Ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Και αυτό ήταν το βασικό θέμα συζήτησης της χθεσινής συνάντησης στο Μέγαρο των Ελυσίων που είχαν ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Μακρόν, διότι είναι πλέον η εμπλοκή του ομίλου Meridiam του γαλλικού κολοσσού δίνει άλλη διάσταση στην υλοποίηση του έργου αλλά και το προσωπικό ενδιαφέρον του κ. Μακρόν. Θυμίζω ότι όταν τον Αύγουστο γινόταν υπογραφή της συμμετοχής της Meridiam στο έργο αυτό, είχε δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλός της πως ο κ. Μακρόν τον έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο μέχρι να πέσουν υπογραφές και ρωτούσε πόσο γρήγορα κινούνται τα πράγματα. Άρα λοιπόν τώρα το επόμενο που περιμένουμε είναι να μάθουμε την ημερομηνία έναρξης πλέον των ερευνών και ειδικά στο κομμάτι στην Κάσο εκεί όπου είχαν σημειωθεί τουρκικές αντιδράσεις την προηγούμενη φορά που είχε πάει ένα ιταλικό ερευνητικό πλοίο να κάνει έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Τώρα υπάρχει και η γαλλική ασπίδα σε αυτές τις έρευνες με τις δύο χώρες σε άμεση συνεργασία και με την Κύπρο να ορίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την έναρξη των εργασιών ώστε να ακολουθήσει και η πόντιση του καλωδίου. Προφανώς τα βλέμματα θα βρίσκονται στραμμένα και στην Άγκυρα για τυχόν αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα στη συνάντηση συζητήθηκαν και άλλα θέματα όπως οι πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και το θέμα της ενέργειας, πολύ κρίσιμο ζήτημα, διότι υπάρχει φόβος για το ενεργειακό κόστος από τον χειμώνα εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς και με τον κύριο Μητσοτάκη να συζητάμε τον Γάλλο Πρόεδρο την ανάγκη να αναλυθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειωθεί αυτό το κόστος για τους Ευρωπαίους πολίτες.
7: Σήμερα πάντως ο Πρωθυπουργός πήγε, έριξε το βάρος στο αναπτυξιακό κομμάτι, στις επενδύσεις, συγκεκριμένα στο κομμάτι της φαρμακοβιομηχανίας.
2: Ναι, γιατί πήγε στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας, στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, εκεί όπου υπάρχουν και πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις και πολλοί ερευνητές, με τον κύριο Μητσοτάκη να απαντά με την παρουσία του εκεί και στα όσα βγαίνουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με τον ίδιο να λέει πως τους ακούει να λένε για την ανάγκη αλλαγής παραγωγικού μοντέλου στην χώρα. Η καλύτερη απάντηση λέει δίνεται σήμερα, γιατί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει, με την έμφαση την οποία δίνουμε στη μεταπίεση και την βιομηχανία και την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας.
7: Και αυτή την ώρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, πρέπει να είναι στο Μαξίμου η Αμάλ Κλουνέ, η σύζυγος Κλουνέ.
2: Ναι, είναι στις 2.30 ήταν το ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη. Βρίσκεται εδώ για εκδήλωση της UNESCO. Είχε δει νωρίτερα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Βεβαίως με την κυρία Κλουνέ δεν είναι στο επίκεντρο πάντα και συζήτηση που έχει να κάνει και με τα μάρμαρα. Με τα γλυπτά του Παρθενώνα, συγγνώμη. Διότι είχε αναλάβει το 2014, θυμόμαστε, το νομικό γραφείο, στο οποίο εργάζεται την συνδρομή της χώρας μας, την διεκδίκηση επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα και βεβαίως πάντα είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση, ειδικά με την ένταση των συζητήσεων με το Βρετανικό Μουσείο τα τελευταία χρόνια.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Θα μείνουμε λιγάκι στο πολιτικό σκέλος, γιατί χθες έδωσε τη συνέντευξη που στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια» στο Κυριάκο Μητσοτάκη, που όταν είχε αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα είχε χρησιμοποιήσει το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Οπότε ο κύριος Τσίπρας το απάντησε με αυτό το στίχο, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, άνοιξε παράθυρο συνεργασιών. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης, είπε, και αν δεν γίνει αυτό θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Καταρχάς να αρχίσουμε με την ανταλλαγή τραγουδιών.
3: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».
7: Και σε ό,τι αφορά τις προθέσεις Τσίπρα για τις προσεχείς εκλογές.
3: Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή.
7: Λίγο πριν απάντησε στον κύριο Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
4: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
7: Αυτά είπε και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα αλλάξουμε θέμα. Βγήκαν νέα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, έχουν αυξηθεί και τα θύματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία.
8: 34 λοιπόν νέα κρούσματα έχουν καταγραφεί μόνο την τελευταία εβδομάδα. Σπυρνό, η διασπορά του ιού αναμένεται να συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο. Έχει προειδοποιήσει γι' αυτό και ο ΕΟΔΗ και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Δηλαδή δεν τελειώσαμε εδώ και μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένονται καινούρια. Να πούμε ότι τα νέα κρούσματα εμφανίστηκαν σε 4 δήμους της χώρας, συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο εδώ στην Αττική, στην Κομωτινή, στη Ροδόπη, στην Αλεξανδρούπολη και στο Σουφλί του Εύρου. Ναι. Εκεί είχαμε τα νέα περιστατικά και είχαμε ακόμα 6 νέους ανθρώπους οι οποίοι κατέληξαν δυστυχώς από τον ιό. Ήταν όλοι ηλικιωμένοι. Εκεί έχουμε και όλες τις ανθρώπινες απώλειες από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είμαι ηλικία από 66 έως 92 ετών. Σε αυτές τις ηλικίες αποκλειστικά έχουμε τις ανθρώπινες απώλειες. Με αυτούς τους 6 λοιπόν ανέρχεται ο αριθμός σε 30 συνολικά θανάτους στη χώρα μας μέχρι τώρα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και όσον αφορά τα κρούσματα, συνολικά μαζί με τα καινούργια τα οποία προαναφέραμε, έχουμε 324 συνολικά από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Να σου πω επίσης ότι έχουν προειδοποιήσει ειδικοί και ο ΕΟΔΗ, ειδικά στην περιφέρεια Αττικής, έχουμε φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού. Με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Εδώ δηλαδή φαίνεται ότι έχουμε μία περισσότερη κινητικότητα και περισσότερα συμβάντα. Έχουμε και δήμους οι οποίοι κατέχουν τα πρωτεία. Όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδας που είχε καταγράψει τα περισσότερα κρούσματα. Στη Λάρισα επίσης είχαμε πάρα πολλά διψήφιο αριθμό κρούσματων.
7: Σωστή είσαι, γιατί όση ώρα εσύ κάνεις το ρεπορτάζ, εγώ κάνω προσταφαιρέσεις εδώ στην έκθεση του ΕΟΔΗ.
8: Σε βλέπω, τα
7: Σπάρτα, Σπάτα Αρτέμιδα είναι με 19 κρούσματα, Μαρκόπουλο 14, όπως και στην Αγία Παρασκευή, Βάρη Βούλια Βουλιαγμένη στα 12 και εκτός Αττικής, δηλαδή στην περιφέρεια, τα περισσότερα είναι στο Δήμο της Λάρισας, είναι 33.
8: 33 και δεν είναι τυχαίο να σου πω. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όπου υπάρχουν και πολλά νερά γενικότερα και λίμνες και πεδιάδες και κάμπι, εκεί πέρα έχουμε και περισσότερη κινητικότητα στα κουνούπια. Δεν τελειώσαμε πάντως εδώ. Θα το ξαναπούμε αυτό. Να πούμε ότι και οι δήμοι υψηλού κινδύνου που έχει καταγράψει ο ΔΗ είναι συγκεκριμένοι. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμα κρούσματα σε αυτούς τους δήμους, αλλά δεν αποκλείεται να το δούμε το άλλο διάστημα. Όπως η Νέα Σμύρνη για παράδειγμα, το παλαιό Φάλιρο, το οποίο βέβαια ήταν στους δήμους υψηλού κινδύνου και είδαμε πρόσφατα και είδαμε ακριβώς να ψεκάζουν το προηγούμενο διάστημα. Ο Δήμος Φαρκαδόνας στα Τρίκαλα, Καρδίτσας, Καλαμαριάς, Ωραιοκάστρου, Κυλικής. Έχουμε ακόμα, νομίζω, να συζητάμε για το
7: ναι, μας είπες ότι έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι. Λέει ο ΕΟΔΗ, για να είναι ακριβής, ότι υπάρχει ακόμη ένα θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά αποδόθηκε σε άλλο αίτιο.
8: Ναι, γι' αυτό και δεν το
7: θάνατο, ναι, δεν τον συμπεριλαμβάνει στο συνολικό αριθμό θυμάτων, γιατί τον αποδίδει σε άλλο αίτιο, παρότι είχε διαγνωστεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη ήταν για τις αυτές τις εξέλιξεις που, όπως είπαμε, έχουν προκαλέσει ένα προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα. Λένε, εκτιμούν, ότι μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα είναι αυξημένοι αυτοί οι αριθμοί. Από το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα αρχίσουν να υποχωρούν. Στην Έλληνα Παρασκευοπούλου, γιατί αυτή η ιστορία με τις απάτες συνεχίζεται, όπως τη συνεχίζουμε και εμείς με τα ρεπορτάζ μας, μάλλον τα ρεπορτάζ της, η Ελένη. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, όπως το περιμένουμε ακριβώς, συνεχίζονται οι απάτες. Στην Δυτική Ελλάδα έχουμε σήμερα 2 ακόμη περιστατικά τετελεσμένη τηλεφωνική απάτη, όμως έχουμε και μία σύλληψη. Πάμε να δούμε αναλυτικά έχουμε μία περίπτωση η οποία καταγράφεται στην περιοχή της Αιγιά, σε περιοχή της Αιγιάλιας, όπου άγνωστος τηλεφωνεί στο σπίτι τον λογιστή και καταφέρνει να πείσει μία ηλικιωμένη γυναίκα και να βάλει μέσα σε μία τσάντα η γυναίκα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 14.000 ευρώ, αλλά και ένα χρηματικό ποσό που είχε στο σπίτι της, αυτό των 1.000 περίπου ευρώ. Τα έβαλε μέσα σε μία σακούλα, στη συνέχεια τα έβγαλε έξω. Άγνωστος και σε αυτή την περίπτωση πέρασε και πήρε τη σακούλα. Στην Ετωλοκαρνανία, αντίστοιχα, σε άλλο χωριό, ένας άνδρας τηλεφωνεί, προσποιείται τον υπάλληλο του ΔΔΕ και καταφέρνει και σε αυτή την περίπτωση να αρπάξει σε ηλικιωμένη και τη Μαλφή, αλλά και χρήματα. Μικρό σχετικά το χρηματικό ποσό, δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, σημαντικό όμως για τον κάτοχο των χρημάτων. Και τη Μαλφή, τα οποία ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.
7: Μάλιστα.
9: Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε πάλι για, για δύο πολύ μεγάλα χτυπήματα, γιατί είναι η περιουσία και η ζωή
7: μια
9: όλων
7: ζωής,
9: των ανθρώπων,
7: ζωής.
9: Η κόπη μια ζωή. Θα σας πάω όμως και στην περιοχή του Πύργου, όπου εκεί έχουμε την σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται σε απόπειρα απάτης και μάλιστα κατά συναυτουργία. Τηλεφωνεί σε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή του Πύργου και προσποιείται τον λογιστή με το πρόσχημα του χρέους της εφορίας. Τη λέει ότι θα πρέπει να βάλεις τα χρήματά σου σε μια σακούλα, τα κοσμήματά σου σε μια σακούλα, ό,τι έχεις, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε το χρέος. Η γυναίκα όμως δεν πείθεται, ήταν πλήρως ενημερωμένη για τα περιστατικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρακολουθούσε μάλιστα με πολύ προσοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα τα όσα καταγράφονταν, καλεί την αστυνομία. Και οι αστυνομικοί καταφέρνουν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου με το ρεπορτάζ της. Ελπίζουμε ότι όσο περισσότερο αναφέρουμε τέτοια συμβάντα, τόσο θα ενημερώνεται και ο κόσμος, να προσπαθήσουμε και εμείς τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, γιατί στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως ηλικιωμένοι, να ξέρουν πώς λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα. Από το αστυνομικό δελτίο επίσης υπάρχει μια κατάσχεση 100 κιλών κοκαίνης. Τα έκρυβαν σε φορτίο με τριαντάφυλλα. Τα εντόπισαν στελέχη της ΑΔΕ στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Οι συλλήψεις των 4 από τους 6 έγιναν στο αεροδρόμιο. Εκείνοι πρόκειται να πάρουν τα ναρκωτικά. Οι άλλοι 2 στο Μαραθώνα. Εκεί εκτιμάει η αστυνομία ότι θα αποθήκευαν την κοκαίνη. Έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση από την ΑΔΕ και από το ελληνικό FBI για αυτή την πολύ πολύ μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Εκτάκτως στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, έχουμε κάποιο συμβάν, κάποια πυρκαγιά, Γιώργο?
0: Ναι, γεια σας και από μένα. Έχουμε λοιπόν μια πυρκαγιά στο Πολυδιάμειο Λάρισας. Είναι σε μια μεικτή περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δασική έκταση. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με νέα οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα τη θέσουν υπό έλεγχο, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια περιοχή όπου έχουμε και χαμηλή βλάστηση αλλά και δασική, και αυτό λοιπόν έχουν σπεύσει και τα νεαρά μέσα, ούτως ώστε να μπορέσουν να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά.
7: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, Γιώργος Κεραμτζόγλου, για αυτή την πυρκαγιά. Μια δύσκολη περίπτωση, έχει κινητοποιηθεί όμως μεγάλη δύναμη. Ελπίζω να έχουμε σύντομα καλά νέα. Αμέσως τώρα, διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Ιστορική επίσκεψη στο Βερολίνο με επενδύσεις δισεκατομμυρίων από τα Εμιράτα. Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για περιορισμούς σε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Και στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης της Volkswagen. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Σεΐχης Μοχάμαντ Μπιλσαγέτ Αλναχιάν, πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη κρατική επίσκεψη Προέδρου των Εμμυράτων στη Γερμανία. Συναντάται στο Βερολίνο με τον Frank Walter Steinmeier και τον καγκελάριο Friedrich Merz. Στο επίκεντρο βρίσκονται η οικονομία, η ενέργεια και η ασφάλεια, ενώ αναμένεται να υπογραφούν 40 έως και 45 συμφωνίες με επενδύσεις δισεκατομμυρίων στη γερμανική οικονομία.
11: Ολοκληρώνεται σήμερα στο Παρίσι η διήμερη Γαλλο-Γερμανική Σύνοδος για το διάστημα, με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών, αστροναυτών και κορυφαίων εκπροσώπων της διαστημικής βιομηχανίας. Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή αυτονομία, η ασφάλεια και η διεθνή συνεργασία στο διάστημα. Παρών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απόν ωστόσο ήταν ο συνδιοργανωτής της Συνόδου, Φρίντριχ Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος ακύρωσε.

0: όπου σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Volkswagen υπολογίζει το κόστος από το ενδεχόμενο κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία, καθώς και την κατάργηση θέσεων εργασίας παγκοσμίως, στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 10 δισεκατομμύρια από αυτά αφορούν τις περικοπές προσωπικού. Οριστική απόφαση, ωστόσο, για το κλείσιμο των 4 μονάδων δεν έχει ακόμα ληφθεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
2: Χαίρετε. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αντικαθιστά τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σπουδαία η πορεία του Βάσκου στον πάγκο του Ολυμπιακού. Κατέκτησε το Conference League, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για ελληνική ομάδα, ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα και το Super Cup Ελλάδος. 4 τίτλοι για τον Μεντιλίμπαρ, που αποτελεί παρελθόν και όπως θα πω ξανά, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο πρώην προπονητής της Sociedad, είναι ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού. Τώρα, στα σημερινές μεταφράσεις της τηλεόρασης του Sky, ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 αντιμετωπίζει την Κηφισιά σε ξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της Super League στο ΆΚΑ, ζωντανά από τον Sky ο συγκεκριμένος αγώνας. Επίσης ζωντανά από την δική μας τηλεόραση η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Άρη για την δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος στις 6 παρατέταρτο.
1: Οπότε Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα με την Κηφισιά 9 και 4
2: σωστά.
1: Sky, μπορούν να το δουν στην τηλεόραση του Sky, και για το κύπελο το
2: 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης.
1: Ωραία.
2: Αυτά.
1: Ευρωπαϊκά δεν έχουμε τίποτα άλλο.
2: Έχει Champions League σήμερα. Για χθες, αν θέλετε να πούμε λίγο, το ότι η Liverpool πήρε το ντέρμπι με την Ατλέτικο 2-1. Η Arsenal νίκη μέσα στην Νάπολη με ασίστ του Χρήστου Τζόλι. Από τα σημερινά παιχνίδια ξεχωρίζει αυτό της Bayern Μονάχου με την Bodo Glimt.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren.

0: McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-Win, το allwin.gr και το All-Win App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: All-Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2 3 82 0 20 210.
6: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume

0: κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
2: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις

0: σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Bella FM.
6: Και τώρα. Like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Πέμπτη σήμερα, like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Και σήμερα πολλά τα νέα παιδιά. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες, ξεκινάμε.

0: έχει γίνει με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Σάλλος με τη σκηνή στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βγήκε και ο Τσαλίκης, ξεσπάθωσε και είπε ότι ο Μέγα Αλέξανδρος δεν κινδυνεύει από τη μουσική.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Survivor. Διαβάζουμε εδώ πάλι για το Σταύρο Φλόρο, παιδιά, που εξηγεί, λέει, τους λόγους που κατέθεσε αγωγή 100 εκατομμύρια κατά Τζουν και παραγωγής. Ναι, αλλά δεν εξηγεί τους λόγους, παιδιά, γιατί το έκανε. Έτσι διαβάζουμε, εξηγεί και τίποτα δεν εξηγεί.

Μίνα Καραμίτρου για την αποχώρησή της από το Open. Τι είπε? Ότι προέκυψε κάτι καθαρά προσωπικό, το οποίο δεν μπορούσε να το προσπεράσει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Πέλα FM.
3: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Λιβάνης. Χώρισε το ζευγάρι έτσι με την Ανδρομάχη. Γιώργος Λιβάνης, Ανδρομάχη. Τέλος, παιδιά, το ζευγάρι. Πολλά βίντεο είδαμε και πολλές φωτογραφίες με το ζεύγος το καλοκαίρι. Λοιπόν, τι είπε ο Γιώργος Λιβάνης? Είπε ότι το καλοκαίρι που δεν θα ξεχάσει είναι αυτό με το γιο του και δεν έκανε καμία αναφορά για την Ανδρομάχη.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, είμαι από αυτούς που τα θέλουν όλα. Λένε Κριός, Σταύρος, Λέων, Ζυγός και εγώ καιρός.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Και μιας και γίνεται ντόρος για τον Αντώνη Ρέμο, πάλι και σήμερα θα βάλουμε Αντώνη Ρέμο. Δεν μου άρεσε να λέω εντάξει.

Κούκλος, παιδιά, κούκλος. Ποιος? Ο Φίλιππος Κούρκουλος, ο γιος της Λάτσι και του Νίκου Κούρκουλου. Πήγε στο Ρωμαίο και τράβηξε τα βλέμματα. Είναι ίδιος ο παπάς του.

Αγαπημένοι μου φίλοι, πολλά είπαμε και σήμερα. Ένα δύο ώρο ολόκληρο μαζί, με πολλή μουσική και πολλά νέα από τη showbiz, gossip και όλα τα viral. Εδώ, στην εκπομπή Like στη Μουσική, σας περιμένω αύριο να μου προσέχετε. Γεια σας!

0: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
1: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
3: Πέλα FM.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

Τα Γενιτσά, στην οδό Γκονουγιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση. Bella FM

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM

0: FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Καλά FM

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει